0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 100.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτα ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Είστε έτοιμοι.
13: Από την κορυφή του ψιλορίτη.
3: Ναι, φίλε.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. Η μάχη, ο πόλεμος της καλημέρας, παύλα της ενημέρωσης, παύλα του γέλιου, παύλα του μπρίου, παύλα του ταπεραμέντου, τελεία και παύλα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει αμέσως τώρα και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 5 του μηνός, 5 Ιουνίου. Thanks God, it's Friday, ήρθε επιτέλους η πολύ αγαπημένη μας Παρασκευή. 07:05 και 25 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα εδώ, να κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 για τις επόμενες 4 ώρες. 4, 6, 240 λεπτά. 800 εκατομμύρια τραγούδια θα παίξουμε και σήμερα, παίζοντας πάντα μόνο επιτυχίες εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 θα έρθει και η Μάνια να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Λίγο πιο μετά στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα. Το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Το απόγευμα ο Χάρης και το βράδυ η Ελένη με την Θοδώρα. Και το λίγο πιο μετά δηλαδή στις 10 το πρόγραμμα και πάλι In The Mix. Για να ολοκληρωθεί και σήμερα αυτή η υπέροχη, ηλιόλουστη, καταπληκτική, μαγική ημέρα, δηλαδή ημέρα Παρασκευή 5 του μηνός, 5 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Τώρα χθες προχθές, πριν από 5 μέρες μπήκε ο μήνας, ο Ιούνιος, ο πολύ αγαπημένος μας που τον περιμέναμε πώς και πώς να έρθει επιτέλους, να έρθει αυτό το καλοκαιράκι. Έκανε λίγο κρύο χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν ήσασταν έξω, φυσούσε εκεί και τα λοιπά, έπαιρνε λίγο τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά δεν μασάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς δεν μασάμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Έχουμε και δώρα και ανέκδοτα και διαγωνισμούς και καλή μουσική και χαβαλέ και ενημέρωση και ειδήσεις. Οπότε μια χαρά. Καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Music Club. 105,8.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Oh, yeah. Good morning, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας. 07 και 14 και 02 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 5 του μηνός, 5 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στους 105,8. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Το τηλέφωνο το σταθερό είναι το 2810-370-888, το οποίο θα σας χρησιμεύσει και λίγο αργότερα στους διαγωνισμούς που κάνουμε στον αέρα και παίζουμε με τους φίλους ακροατές. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, το 6970-11-1058, 6970-11-1058, για τις καλημέρες σας, για τα βίντεό σας, για τα voice messages, για τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων δεν ξέρω, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και του σταθμού βέβαια, σαν Music Club 105,8, όπου και τα δύο, μάλλον το ένα είναι για επικοινωνία, το δικό μου δηλαδή, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger κτλ. Και το άλλο του σταθμού, το Music Club 105,8, είναι και αυτό για τους διαγωνισμούς, διότι κάνουμε διαγωνισμούς και δίνουμε δώρα με διάφορους τρόπους, ώστε να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Κάποιοι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook, κάποιοι άλλοι με το Instagram, κάποιοι με το τηλέφωνο. Τώρα θα εντάξουμε και το, πώς το λένε, τα περιστέρια, να μας στέλνετε τα μηνύματα καπνού και κάτι τέτοια, τέλος πάντων, ούτως ώστε να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Πρωινός κάθε πρωί από την αγαπημένη μας εταιρεία, την K2 Constructions. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία κατασκευαστική εταιρεία, K2 Constructions. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κατσοκρυδάκης. Πρωινός 7 και 4 εδώ πέρα μήνυμα. Μετατρέπουν τις ιδέες μας σε δημιουργίες. Ό,τι έχουμε φανταστεί μας το φτιάχνουν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, στο γραφείο και τα σχετικά. Τα email τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου στο info@musicclub.gr. Να στείλω καλημέρα στη φίλη μου την Μαρίνα που μου έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, περιμένουμε πώς και πώς, μου λέει, να ξεκινήσει η εκπομπή σου. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Ελένη Φουρέιρα? Εννοείται ρε, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: 07 και 21 και 22 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 5 του μηνός, 5 Ιουνίου, ανατολή του ηλίου, είχαμε στις 06 και 01 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 45. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλιείας. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά στον Απόλλων, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, Νικάνδρια, τον Πλούταρχο και την Σελήνη που γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στο Music Club στους 105,8. Βρείτε μας και στείλτε μας τα μηνύματά σας και στο Instagram. Το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, όπου μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Επίσης και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να θυμίσω το Viber του σταθμού άλλη μια φορά, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελευθερία, στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία και να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη. Μου λέει καλημέρα φίλε Παναγιώτη, μήπως μπορείς να πεις την καλημέρα μου στον Κωστή τον Παπαδαντονάκη που βρίσκεται στο Λασίθι και βγάζει πατάτες. Εννοείται, πες το μας φέρει εδώ να σου βάλει πατάτες, εννοείται, Λασιθίου. Και να πούμε λέει και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπιτζαράκη. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα αμέσως τώρα στην μουσική. Έχω ετοιμάσει δύο πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Το πρώτο είναι από τα πάρα πολύ παλιά, αυτά που παίζουμε τα ωραία, τα 90's τέλος πάντων εδώ στο ραδιόφωνο. Θα παίξουμε εδώ στην πρωινή εκπομπή, θα παίξουμε 2002 GR. Το τραγούδι λέγεται Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Και έχω ετοιμάσει και Antique, το Die for You στα ελληνικά. Οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας, ladies and gentlemen, μείνετε εδώ.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 28 και 53 δευτερόλεπτα, την καλημέρα μας. Αυτή την ώρα παίζουμε βέβαια και στο ίντερνετ, εννοείται βέβαια μέσα από το site του σταθμού www.musicclub.gr, αλλά και βέβαια από οποιοδήποτε radio portal. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google, στο Yahoo, στο chat GPT, να το ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω το ραδιόφωνο Music Club 105,8 live. Όλα αυτά θα σας βγάλουν κάποιο link όπου θα μπορέσετε να κλικάρετε και να μας ακούσετε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν είστε, και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από το εξωτερικό. Βλέπουμε από Σερβία σήμερα αυτή την ώρα, από Μεγάλη Βρετανία, από Ολλανδία, από Ιταλία, από Βέλγιο και από Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας, buongiorno, konnichiwa. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Δημήτρη εδώ, τον Μωυσάκη, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής. Μου λέει καλημέρα, βάλε λίγο Νότι Σφαγιανάκη. Εννοείται ρε φίλε, άμα δεν παίξουμε Νότι Σφαγιανάκη, Βασίλη Καρά, Βούλα Πάλα, Ταλιούρη, Περπινιάδη, το πρωί τι θα βάλουμε? Και τη Γαρμπή και Μαριάντα Πιερίδη και Ελένη Φουρέιρα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νότι Σφαγιανάκη. Για κάτσε να δούμε τώρα ποια τραγούδια μπορούμε να παίξουμε. Όλα τα έχει το μαγαζί, ποιο μπορούμε να βάλουμε τώρα που να ψιλοτεριάζει. Ορίστε, θα μπορούσαμε ας πούμε με πάρα πολύ αγάπη να παίξουμε αυτό εδώ από τον Νότι Σφαγιανάκη, το Δυο Χειροβομβίδες. Με το τραγούδι αυτό θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κέτη Γαρμπή, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Δίκη!

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 43, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντάει την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Και μόνο, προσέξτε, από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ ωραίο. Cardom, καινούριο, cardom.gr. Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία τον Μαξίτογλου, κάμερες, συναγερμοί, TMS, Ηλίας Μαξίτογλου, φανατικός ακροατής της εκπομπής, κολλητός μου, έστειλε εδώ μήνυμα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι ο Αναστάσιος, ο γιος του δηλαδή, τι κάνεις, καλά είμαι κι εγώ, θέλω να σε παρακαλώ σήμερα για παιδικό τραγούδι να βάλεις λίγο Harry Potter, μα εννοείται, αν δεν παίξουμε λίγο Harry Potter εδώ στην εκπομπή για παιδικά τραγούδια, τι θα βάλουμε, λοιπόν πάμε τώρα Αναστάσια. Α, βρούμε Harry Potter. Harry Potter songs. Εννοείται. Για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, η ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στην εκπομπή. Εντάξει, η βρεφική παύλα, βρεφονηπιακή σταθμή και τα λοιπά θα είναι μέχρι τον Ιούλιο. Νήπια, προνήπια, όπου να είναι τελειώνουν. Έχουμε ξεκινάει να κάνουν και τις γιορτές και τα λοιπά. Τα δημοτικά την άλλη εβδομάδα. Τα γυμνάσια εξετάσεις δίνουν και τα σχετικά. Καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο, τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, πανεπιστήμια, λύκεια και τα σχετικά έχουν εξετάσεις, πανελλαδικές, πανελλήνιες, όλα αυτά. Την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά που είναι κάθε πρωί συντονισμένα εδώ στον Music Club 105,8. Λοιπόν, από το Harry Potter, τι να βάλω, παίξουμε λίγο Harry Potter, λέει ο άλλος. Λοιπόν, ας πούμε αυτό, κάτι τέτοιο, για κάτσε να δω. Δεν ξέρω και δεν ξέρω κανένα τραγούδι του Harry Potter, Harry Potter song, αυτό εδώ, ας πούμε. Αυτά είναι, έχουν τραγούδια, έχει τραγούδια ο Harry Potter. Ποιο να βάλω του Harry Potter? Harry Potter, Harry Potter Underwater Secrets. Έχει τραγούδια ο Harry Potter. Ρε Αναστάσια, μα, ο πατός ο πατέρας σου και αυτή η μάνα σου, τι σου βάζουν και ακούς ρε φίλε? Μα ειλικρινά δηλαδή, τέτοια βάζετε του παιδιού και ακούει Harry Potter, ρε, Harry Potter. Σαν φαντάσματα είναι αυτό. Και μια και λέμε για φαντάσματα, να παίξουμε κάτι για φαντάσματα. Να το αφιερώσουμε στους μεγάλους φίλους που ήτανε κάποτε παιδιά και ακούγανε και βλέπανε τέτοιες ταινίες με τα Ghostbusters. Ωρε φίλε! Good morning, την καλημέρα μας! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Δεν έβαλα τυχαία το τραγούδι, διότι ήθελα να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Ηλία, εδώ που λέγαμε προηγουμένως. Τον TMS, λέει το τραγουδάκι το σπάσα. Γιώργο, πώς λέει, Παναγιώτης και Ηλίας, ορίστε. Γι' αυτό το έβαλα το τραγούδι. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Δημήτρη, τον Τινάκη. Όλοι εσείς οι οδοντίατροι που μας ακούτε, αγόρια, κορίτσια, πρέπει να φτιάχνετε τα ζυρκόνια, παύλα τις πορσελάνες, παύλα τα δόντια, τέλος πάντων, εκεί στο φίλο μας τον Δημήτριο τον Ντινάκη, ο οποίος κολλητός εδώ αδερφός μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, μια και έβαλες Ghostbusters, παίξε, μου λέει, και Thundercats. Thundercats. Οι Thundercats ήταν αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων. Το 1800 το πρώτο επεισόδιο παίχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες 23 Ιανουαρίου το 1985. Πο, πο, πο, πο.

Βρίσκουμε μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και είδη περιποίησης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Δύο καταστήματα, Μαυσόλυνο το ένα 127 και Στηλεφόρο Κνωσού 160 είναι το άλλο. Και βέβαια στο fbparts.gr αλλά και στα social. Λοιπόν, μια και λέγαμε για τους Thundercats, εννοείται ότι το βρήκα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να παίξεις το Τζάλα για την ζωή και την νίκη. Εννοείται ότι θα βάλουμε το Τζάλα, αλλά πριν από αυτό θα παίξουμε λίγο αυτό το Thundercats που ζήτησε ο άλλος ο κολλητός μου, ο Δημήτρης Οντινάκης, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι λίγο μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το main theme από το Thundercats. Thundercats!

Σε λίγο θα βάλω και Sport Billy. Sport Billy. Λοιπόν, η Αντιγόνη τώρα με τον Τζάλα.

0: 5,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης.

0: Μητσοτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακό. Μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 0803 και 45 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Και σήμερα, όπως και κάθε μέρα στην παρέα μας, για να έχουμε σκιά. Πόσο ωραία τα λέω. Και στο ξενοδοχείο και στο εξοχικό και στο σπίτι και στο γραφείο. Νάθενας Τεχνοτέντ. Τεχνοτέντ Νάθενας. Την καλημέρα μου και στο Κακάο. Την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος. Στα βενζινάδικα της Enviro. Και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center. Αλλά και στο Fun Factory Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν θέλετε να φτιάξετε, να εξοπλίσετε το σπίτι σας και να το δείτε πραγματικά να αλλάζει, μία είναι η λύση. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ιταλικά μοδάτα, ντιζαϊνάτα έπιπλα για όλο το σπίτι. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Μου λέει καλημέρα στα φρουτάκια μου Αναστασία και Ειρήνη. Η Αναστασία πάνε εκδρομή σήμερα. Α, πολύ ωραία είναι αυτά. Και στη σύζυγο βέβαια τη Μάνια. Πες μια καλημέρα και στον φιλιότσο μου τον Μανώλη. Εννοείται, καλημέρα Μανώλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Να βάλουμε λίγο Γιώργο Λεμπέση. Απ' τα αγαπημένα μου. Έχω ετοιμάσει και Άρης Τόμας, το Σε Θέλω, Στέλιο Ρόκο, όπου και να πάω, και Θοδωρή Φέρει το Υπερβολές. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη μου. Λέει, είμαστε στον δρόμο για Βιάνο με τις υπόλοιπες δασκάλες. Θέλουμε να ακούσουμε το «Δεν κάνω εγώ για σπίτι». Είναι το τραγούδι που έβαλα προηγουμένως από την Ελένη Φουρέιρα. Αλλά ξέχασα να κάνω την αφιέρωση, γι' αυτό το διαβάζω τώρα. Για να κλείσει καλά η εκπαιδευτική μας εβδομάδα. Εννοείται την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους δασκάλους, παύλα δασκάλες, παύλα νηπιαγωγούς, παύλα βρεφικούς, παύλα δεν ξέρω εγώ τι. Την καλημέρα μας και σε όλα τα παιδάκια βέβαια που είναι όλα συντονισμένα πηγαίνοντας σχολείο εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel στην Αμουδάρα, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί με τον καφέ μας, με τα κοκτέιλ μας εκεί, με τις ξαπλώστρες, με το φαγητό μας. Θα κάνουμε διαγωνισμούς λίγο αργότερα, τηλεφωνικούς βέβαια, για να βγείτε στον αέρα, να κερδίσετε, να παίξετε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να πάρετε και πλούσια δώρα. Να στείλω την καλημέρα μας και στο Κακάο που βρίσκουμε τις πάρα πολύ ωραίες τούρτες γενεθλίων σε διάφορα χρώματα, παύλα σχέδια, παύλα οτιδήποτε θέλετε βάζετε πάνω. Και επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, και το bowling βέβαια και τα λοιπά με τα παιχνίδια, όπου θα δώσουμε τώρα δωράκι με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, θα γράψετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσετε δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει για Σαββατοκύριακο. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058, και να πάω στην φίλη μου την Χρύσα η οποία μου έχει στείλει ένα voice message. Για να κάτσε να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα το παιδί μας, για να δούμε.
4: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, μπορείς να βάλεις το My Number One?
3: Εννοείται, κάτω το βάλουμε άλλη μια φορά να τα ακούσουμε.
4: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, μπορείς να βάλεις το My Number One?
3: Εννοείται ότι θα παίξουμε το My Number One και θα βάλουμε και το Bangaranga και θα είναι τα δύο παιδικά τραγούδια τα οποία θα παίξουν. Καλά, εντάξει, το Παπαρίζου δεν είναι παιδικό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, ναι. Οπότε θα βάλουμε δύο παιδικά τραγούδια, δύο τέλος πάντων από την Eurovision, για να το πω καλύτερα. Θα παίξουμε το My Number One, αυτό αμέσως τώρα από την Έλληνα Παπαρίζου, και το Bangaranga. Οπότε μείνετε εδώ.

0: κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 21 και 13 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή, σήμερα 5 του μηνός, 5 Ιουνίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στον φίλο μας τον Νεόπουλο, Art Glass Νεόπουλος. Έχω μπει τώρα στο site Τζάμια Νεόπουλος, είναι Art Glass, όπως ακριβώς το ακούτε, www.artglass.gr. Τζάμια Νεόπουλος, κοντά μας από το 1976, 2810-320-800. Εννοείται ότι στο site βέβαια μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε έργα μας, δουλειές δηλαδή που έχουμε κάνει στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, σε κατοικίες, σε εμπορικά, παντού. Πάρα πολύ ωραία πράγματα από την Art Glass Νεόπουλος. Να στείλω την καλημέρα μου εκεί σε όλα τα παιδιά και να πάω τώρα στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασίλη, κολλητέ μου, καλημέρα. Μου λέει, σε ακούω από Βέλγιο. Περιμένουμε, μου λέει, το Sport Billy που είπες προηγουμένως. Sport Billy, κανένα να να να, ήρωα σαν άλλο πλανήτη. Εννοείται. Θα παίξουμε τον Sport Billy. Ήρωας από άλλο πλανήτη ο Sport Billy, ρε φίλε. Sport Billy ήταν σειρά κινουμένων σχεδίων παραγωγής του 79. Παίχτηκε και εδώ στην Ελλάδα σε κάποια φάση του 80. Δεν ξέρω πότε ήταν. Είναι αρκετά παλιό τέλος πάντων. Με το τσαντάκι του Sport Billy που είχε γίνει viral τότε και όλοι λέγανε για το τσαντάκι του Sport Billy. Sport Billy, κανένας δεν θα μείνει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Βασίλη από το Βέλγιο. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Ανδρομάχη και το Σούσουρο που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι 08 και 23. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Απέργη το Γλέντι. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
12: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
11: Nice to meet you.
13: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Αγαπημένοι φίλοι!

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα
0: με τις επιτυχίες.
2: Να καλωσορίσουμε την Αλίκη στο ναυτικό, κυρίες και κύριοι.
3: Εγώ είμαι αυτή.
2: Ναι.
3: Τι τραγούδα για αυτή, έλα, κόλλησα.
2: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη. Κανείς δεν θα το μάθει το δικό μου μυστικό.
3: Άλλο κουπλέ λέμε. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγα το είναι το στρώμα μου μονό, αλλά αυτό είναι από άλλη.
2: Μα έχει μπερδέψει.
3: Δεν αφορά και το μονό στρώμα, αλλά παρόλα αυτά.
2: Έχει μπερδέψει. Η κοπέλα έλεγε το γλάρο που τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς εδώ. Άντων, το χρησιμοποιούμε σαν χαλί στην εκπομπή.
3: Άνθρωπε μου, είσαι ολοχτύπητος. Έκανε τον εαυτό σου αφήσα νίντζα.
2: Ναι, όχι νίντζα, δεν τον έκανα νίντζα. Τον έκανα τον εαυτό μου. Όχι εγώ βέβαια, οι γραφίστες εδώ τη εκπομπή. Τον έκανα τον εαυτό μου σαν πολεμιστή σαμουράι.
3: Ποια διαφορά?
2: Οι νίντζα φορούσαν μαύρα, οι σαμουρά είναι άλλοι.
3: Μα μαύρα με κόκκινα φοράει.
2: Δεν είναι μαύρα με κόκκινα, αλλά είναι κολλητά μαύρα. Είναι...
3: Αλλά εσένα δεν σου πάει η γραμμή στο σώμα.
2: Ναι, και
3: ήθελες αλφα γραμμή.
2: Ναι, ήθελα αλφα γραμμή. Αλλά εκτός από αυτό, έφτιαξα και τα ανάλογα σποτ. Δηλαδή, να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές πόσο μπροστά είναι εδώ το τμήμα marketing του σταθμού.
3: Και πόσο χτυπημένος είναι ο Παναγιώτης.
2: Ό,τι αφίσα χρησιμοποιούμε στο Instagram και ανεβάζουμε και εδώ που.
3: Χωρίς ντροπή.
2: Χωρίς ντροπή. Ακριβώς τα ίδια σποτάκια παίζουν και στο ραδιόφωνο την ώρα που ξεκινάνε οι εκπομπές. Η δικιά μας δηλαδή εννοώ, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, με τη Μάνια, επειδή δεν την έχουμε κάνει ακόμα σαμουράι, θα φτιάξουμε σε λίγο σποτάκι με τη Μάνια που,
3: σαμουράι.
2: Που έκανε, ναι, σαμουράι.
3: Δεν με λυπάται άνθρωπο.
2: Δεν ξέρεις ποιοι είναι σαμουράι.
3: Δεν τους μπερδεύω εγώ όλους τους Κινέζους.
2: Εσύ, μα δεν είναι Κινέζοι.
3: Είναι Ιάπωνες.
2: Ιάπωνες είναι.
3: Εντάξει, και αυτό τον μπερδεύω. Και την Κίνα με την Ιαπωνία μπερδεύω.
2: Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι, Μάνια, ότι εδώ πέρα θα κάνουμε κάποια μαθήματα πολεμικών τεχνών.
3: Μα είναι σίγουρα απαραίτητα για να τα απεξέλθει αυτή τη ζώνη, ούτως ή άλλως. Είναι απαραίτητα.
2: Θα κάνουμε κάποια μαθήματα.
3: Μπαίνω με την ξυφολόγχη μέσα.
2: Με την ξυφολόγχη.
3: Πω. Καλημέρα να πούμε εδώ πέρα στη Μέντιστρομ που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας.
2: Ναι, ναι.
3: Τόσα χρόνια σταθερά. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φανοπείο Βαφείου Βενιανάκης επίσης στην παρέα μας. Δώσαμε και χθες ένα γυάλισμα φαναριών. Θα τους βρείτε και εσείς στη ΒΥΠΕ Οδός Ήτα. Λαβύρδος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό event. Και φυσικά στην παρέα μας είναι το κακάο, κακάο Pastrian Bakery. Πήραμε και το καφεδάκι μας τώρα το πρωί.
2: Να τα
3: τάφερε. Φρέντο εσπρέσο δικό μου, μονό καπουτσίνο του Παναγιώτης, τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα. Θα βρείτε και εσείς πιτσουλάκι, κλάνθη, γωνία, αλλά και στο eFood.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory. Θα δώσουμε αμέσως τώρα δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί με την παρέα σας να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Γράφετε bowling κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8. Και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling. Εντάξει, κυρία Μάνια Δανδουλάκη.
3: Μα το δίναμε με παιχνίδι.
2: Με παιχνίδι.
3: Τι έβαλες,
2: τα παιχνίδια, άκουσε με. Να εξηγήσω στους φίλους ακροατές ότι θα έχουμε και παιχνίδια, εννοείται καινούργια παιχνίδια λίγο αργότερα. Με τηλέφωνο και θα δώσουμε σήμερα διπλές προσκλήσεις για το Aqua Plus. Για να πάτε εκεί να κολυμπήσετε, να κάνετε τα μπάνια σας, τις βουτιές σας και τα σχετικά.
3: Τάνια Καρά. Εντάξει, είναι Τάνια Καρά.
2: Τάνια Καρά.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: Τάνια! Τάνια!

0: σταθερότητα.
1: Άρε μάνια, άρε μάνια.
2: Παναγιώτη, άρε Παναγιώτη.
1: Να χαρε φίλε τα νιάτα σου και τι στον κόσμο.
2: Πριν από 30 χρόνια.
1: Άρε μάνια, να χα τα νιάτα σου, πόσο είσαι τώρα, 45.
2: Να πάρτα ρε και άλλα 5,50 που θα μου πει εμένα 45. Εγώ είμαι 30 και φαίνομαι όλοι μου λένε 25.
1: Πανελλήνιες 2026. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
2: Είδα τις προάλλες ένα βίντεο με μια τυπάρα μαθήτρια που τη λένε γεια σας, πώς γράψατε. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Λέει, εγώ δεν ήρθα για να γράψω. Ήρθα για να ρίξω λίγο τις βάσεις, να δω και την εμπειρία. Τι θέμα είχε η έκθεση, της λέει. Λάγκαρ, αυτή δεν ήξερε τι θέμα γράφανε.
1: Το λάγκαρ τι σημαίνει?
2: Εύου να τα ξέρει, αυτά είναι Gen Z, Gen Z εκφράσεις.
1: Gen Z.
2: Από το logout είναι και καλά αποσυνδεμένη.
1: Ναι.

0: Club 105,8 είναι τα αγαπημένα μας αυτά τα βενζινάδικα που έχουν και μια κόκκινη τεράστια ταμπέλα απ' έξω και λέγεται Envirol. Επίσης την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα νέο κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκον 6 δίπλα στα Goodies, με πολύ ωραίες funky κάλτσες, με πολύ ωραία μπλουζάκια, με πολύ ωραία καπέλα, και έχουμε και καινούριο κατάστημα και στην Χερσόνησο. 67 Store στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Μάνια,
1: Παναγιώτη.
0: Μάνια. Λοιπόν, Μάνια, μπορεί να διαλέξει το επόμενο τραγούδι. Άκουσε με. Αν αβήσεις σκέπαστο.
1: Σκέπαστο.
0: Ναι.
1: Τι είναι το σκέπαστο?
0: Σκέπαστο λέγεται το τραγούδι, όχι σκέπαστο.
1: Τραγούδα μου, Λούτρε Φρέν.
0: Σκέπαστο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το αμαξάκι το ξεσκέπαστο. Δέσποινα βανδύγια.
1: Α, αυτό, χωρίς μην πεις άλλο.
0: Ξύλινα σπαθιά λιωμένο παγωτό.
1: Ποτέ, ποτέ, όχι.
0: Γιώργος Μαζονάκης, Καταστροφή μου.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
0: Άντζη Σαμίου, Ασπιρίνη.
1: Ω, το δυσκολεύεις το έργο.
0: Αυτά.
1: Θα παίξω με Δέσποινα βανδύ και γεια.
0: Δέσποινα βανδύ και γεια. Με το 1, με το 2, με το 4.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα.

0: Στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 4,99 και 5 έξτρα πόντι. Λίπτον Ice Tea 500 ml, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια Mama Soft 2 και 15.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
7: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
8: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
9: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
10: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Έλα Μάνια.
4: Έλα Παναγιώτη.
3: Έλα Μάνια, σε ακούμε. Έλα
4: Μάνια. Μήπως σε ενδιαφέρει, ναι, μιας και είναι και Παρασκευούλα, ναι, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, να σου πω τον καιρό του που σου κου.
3: Εννοείται Μάνια Δανδουλάκη, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα φιλαράκια που μας στέλνουν μήνυμα τις καλημέρες τους και τα σχετικά. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Εννοείται στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram, αλλά και της Μάνιας Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια στο Instagram, και βέβαια και το δικό μου το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store στο κέντρο του Ηρακλείου. Τώρα έχουμε και μεγάλη ποικιλία σε Squincy και Doubling, είναι τα πιο viral αντιστρες Bow Band και βούτυρα, τα οποία έφτασαν στο 67 Store. Ξέρεις αυτά που είναι μαλακά και τα παίζεις και τα λοιπά. Και τα παιδιά μου εμένα.
4: Αντιστρες.
3: Ναι,
4: εσένα πρέπει να πάρουμε ένα.
3: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, Μάνια. Και τα παιδιά μου έχουν τέτοια. Unisex επίσης βρίσκουμε, Unisex, πολύ ωραία μπλουζάκια, funky cultures και μοναδικά καπέλα. 67 και νέο κατάστημα στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να πάμε για τον καιρό με το 1, με το 2, με το 3.

0: Λοιπόν, έλα, σε ακούμε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, Παρασκευή 5 του Ιούνιου και είμαστε στου 28 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. 4 από 4 βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Μέσα Σαββατοκύριακο βλέπω τον υδράργυρο να κουμπάει πάλι του 29 έως και του 31 την Κυριακή, Παναγιώτη.
0: Τριαντάρια, τριαντάρια, φίλε, ωραία.
1: Πω, για μπάνιο θα κάνετε το χαμό σα.
0: Εννοείται.
1: Άγιο Νικόλο, σήμερα στου 29, 4 από 4 βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Πάλι βροχοπτό βλέπω στον Άγιο Νικόλο. Μα δεν.
0: Ναι, εγώ το είπα και γιατί είχα μια κουβέντα χθε ότι την άλλη εβδομάδα μακάρι πάλι να βγω ψεύτη.
1: Α, δεν μα τα λε καλά πάλι.
0: Θα ψιλοβρέξει. Να, είδε να στον Άγιο Νικόλο βρέχει. Πότε, Σαββατοκύριακο δεν λέει βροχέ.
1: Δεν σου φαίνεται ότι έχει χαλάσει πολύ καιρό στον Άγιο.
0: Λέει Σαββατοκύριακο.
1: Το λέει.
0: Πότε,
1: σήμερα,
0: πότε.
1: Σήμερα.
0: Ναι, είδε που σου λέω. Που σου λέω, θα βρέξει και εδώ θα.
1: Μα βλέπω όμω και εκεί θα πιάσει 30, 32.
0: Και χθε το βράδυ στο χωριό δεν μπορούσαμε να κάτσουμε στην πλατεία. 9 η ώρα φορούσαμε μπουφάν και σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Πλατεία, ναι.
0: Μα γι' αυτό μένουμε στο χωριό. Μα είναι αλλιώ αμένα με το πέσω στο μασταμπά.
1: Ωραίο ρε φίλε, μ' άρεσε τώρα.
0: Ναι,
1: νοστάλγησε το χωριό μου.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Λοιπόν, Ρέθυμνο, είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου με 4 από 4 βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Βλέπω ότι και εδώ θα πιάσει 30 και 31 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, αέρα στα Χανιά όλη τη βδομάδα. Ναι. 5 από 4 βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Και θα πιάσει και εδώ 30 διάρια Παναγιώτη Μάρτη.
0: Μια χαρά,
1: αύριο.
0: Μια χαρά. Καλά είναι οι θερμοκρασίες, καλό είναι να είναι υψηλές, αλλά να κάνει και καλό καιρό να κάνει μπάνιο. Δεν μπορεί να κάνει ζέστη και να βρέχει, ας
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν έχω πει ακόμα στη θάλασσα. Και το...
0: Ναι, ούτε εγώ κάνει μπάνιο.
1: Και το Σαββατοκύριακο που ήμουν στο Ρέθυμνο, καλά θα σα πω μετά, είναι πολύ ωραίο story time,
0: ναι,
1: με την παραλία.
0: Ναι.
1: Δεν πήκα.
0: Εντάξει, κακό μάνια, κακό, κακό, κακό. Έλα, κάνε το σταυρό σου. Καμπάνε, καμπάνε, κάνε το σταυρό σου. Έλα, και στα δικά μα.
1: Ναι.
0: Και στα δικά μα ηλεύθεροι.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Το συνονόματο λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Θα ήθελα να παίξει ό,τι τραγούδι θέλει εσύ, να τα αφαιρώσουμε σε όλα τα παιδιά από το 22ο νηπιαγωγείο που σήμερα πάμε εκδρομή. Τι ωραία, τι καλά. Όλοι πάμε εκδρομή.
1: Μόνο εμείς δεν πάμε εκδρομή.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Technotent Νάθενα, την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλο, στα Βενζινάδικα της Enviroll, στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Αύριο θα είμαι εκεί, παίζω σε ένα γάμο, παίζω αύριο. Εκεί στο Αθηναής.
1: Ποιος θα έπαιζε, ξέρω.
0: Ποιος θα έπαιζε. Εσύ θα έπαιζες. Εσύ φτιάχνεις νυφικά, φτιάχνεις φορέματα που φοράνε οι νύφες, οι κουμπάρες, οι τέτοια πράγματα. Στο Money D Clothing Bar και στο άλλο το.
1: Πες το, έλα. Έλα, μόνο εσύ και ο πατέρας μου δεν το θυμάστε, ρε.
0: MD Bridal Stories.
1: Εντάξει, μόνο ο πατέρας μου δεν το θυμάται σκέτο.
0: Όλα
1: ο πατέρας μου λέει στο Money the Bridal Stories είσαι.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, μα δεν μπορούμε και εμείς να ασχολούμαστε με σένα, ρε Σημάνια.
1: Έχεις δίκιο, ο πατέρας του ασχοληθεί με μένα.
0: Καλά σου λέει. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να σε πάω στον Αλέξανδρο τον Τζουβέλα.
0: Εννοείται.
1: Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο Ενώπιο Σενοπείο. Την είδα χθες λίγο, είδε έτσι ένα κομμάτι, γιατί βλέπαμε και την εθνική εχθές. Ήταν μια μέρα δύσκολη.
0: Ναι, όταν λες κομμάτι, εννοείς κομμάτι τούρτα, κομμάτι.
1: Κομμάτι βασιλόπιτα. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ωραία εκπομπή γενικότερα το Ενώπιο Σενοπείο με ο Χατζη Νικολάου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μίλησε έτσι για όλες τις sold out παραστάσεις του, για την πάρα πολύ ωραία σειρά που είχαν φέτος με την Έλενα τη Χαραλαμπούδη, την αγαπημένη μου το τότε και το τώρα. Τα έχεις δει.
0: Εννοείται
1: πεθαίνω,
0: ότι τα βλέπω.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μίλησε για τη σχέση του με την κοπέλα του. Όπως λέει, δεν παντρευόμαστε, λέει, για να μην χωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και θέλω πάνω σε αυτό να σου πω ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα κάποιες φωτογραφίες με τη σύντροφό του, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον Αλεξάνδρο Τζουβέλα.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκε ένα πάρα πολύ hate shaming.
0: Είναι, η κοπέλα είναι καλλιτέχνηση. Είναι ναι. Πώς το λένε, ζωγράφος, γλύπτρια, τέτοιο στυλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα κούλτουρο, τέτοιο κατάσταση.
1: Κουλτουριάρα, πολύ.
0: Κουλτουριάρα, ναι, κουλτουριάρα.
1: Η οποία δέχτηκε ένα τρομερό hate shaming, γιατί φαίνεται αρκετά μεγαλύτερη από τον Τζουβέλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και δεν, πραγματικά με ανατριχιάζει το ότι το 2026 το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν βέβαια συνέβαινε το αντίστροφο και φαινόταν αυτός μεγαλύτερος από εκείνη, δεν το συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχεις ένα μικρό δίκιο. Αγαπημένοι φίλοι, προσέξτε με λίγο τώρα. Προσέξτε με παρακαλώ λίγο. Ναι, ναι. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας καινούριο αυτοκίνητο. Μάνια, εσύ, να.
1: Μια και ψάχνεις. Σκέφτηκα. Ναι, εγώ μπες. Πήγα, έψαξα ήδη.
0: Μπες.
1: Έχει πολύ καλές τιμές, όντως.
0: Cardom.gr.

0: ακούγες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen. 09-24, η Μάνια, η Δανδουλάκη, το Αστέρι.
5: Βεβαίως.
4: Βεβαίως,
5: να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Παρακαλώ, φίλε, ναι.
5: Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι τελειώνει πάλι το MasterChef. Έχουν ξεκινήσει, λέει, τις τελευταίες διαδικασίες, τελευταίες μάχες. Ποιος βλέπει MasterChef?
4: Ρε φίλε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος.
5: Βλέπουν οι φίλες μου, ωστόσο.
4: Ναι, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που εννοώ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, που πράγματα που εμάς μας φαίνονται αδιανόητα επειδή έχουμε άλλο πρόγραμμα και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, παράδειγμα.
5: Ναι, καλά, ναι.
4: Εγώ έχω το απόγευμα δραστηριότητα. Παράδειγμα, εχθές είχα 5 με 6 ενόργανη, ο Γιώργος, το τέτοιο. Πώς το λένε στο Καζαντζάκι. Οπότε δεν το είδα. Και αν ρωτήσεις άλλους που δεν είχαν δραστηριότητα ή κάνουν άλλη δουλειά ή είναι πιο μικροί ή πιο μεγάλοι, είδαν, ας πούμε, εχθές στο Star που είναι με τις λέξεις. Πώς το λένε αυτό το.
5: Τις λέξεις.
4: Αυτό που ο είναι τροχός. Ένα παιχνίδι. Ο τροχός, ναι, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή κάποιοι το βλέπουν γιατί είναι ανάλογα με.
5: Να
4: πού είσαι, ρε,
5: αυτό
4: φίλε.
5: Είναι και 9 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, θα σας πω, εγώ, επειδή συνήθως είμαι στο σπίτι 9.30 ας πούμε, max 10, εγώ είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Φέτος δεν μου αρέσει τίποτα. Δηλαδή, για τις 9 η ώρα δεν μου αρέσει τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Δεν σ' αρέσει τίποτα.
5: Τι κάνεις?
4: Μου στείλανε ένα μήνυμα να στείλω την καλημέρα με εδώ πέρα στους φίλους φανατικούς ακροατές της εκπομπής στην Volkswagen Παπακαλιάτης. Που είναι φανατικοί ακροατές εκπομπής. Θα πάρω ένα αυτοκίνητο για το Σουκού να το κάνω test drive. Να ενημερώσω.
5: Μια κατάσταση,
4: να, ενημερώσω να ενημερώσω τους φίλους ακροατές τη Δευτέρα πόσο καλά είναι το αυτοκίνητο αυτά της Volkswagen. Ορίστε.
5: Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Εγώ δεν θέλει κάποιος από εσάς να ενημερώσει και εγώ τους ακροατές.
4: Δεν ξέρει, ξέρει να οδηγάς.
5: Εγώ άμα δεν ξέρω να οδηγώ.
4: Έχεις δίπλωμα.
5: 11 χρόνια τώρα.
4: Έλα ρε Μάνια, 11 χρόνια τώρα.
5: Σας παρακαλώ.
4: 11 χρόνια λέει τώρα, 11 χρόνια τώρα.
5: Σουμάχερ λοιπόν, με φωνάζουν οι φίλοι.
4: Ναι, ναι, Σουμάχερ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο ένα βίστο σκέπαστο που ήθελα να το βάλω από προηγουμένως και η Μάνια δεν ήθελε να το παίξουμε. Θα βάλουμε
5: θα
4: και λίγο.
5: Να παίξουμε παιχνίδια όμως.
4: Εννοείται, εννοείται. Θα βάλουμε και λίγο βαλάντι μετά και πάμε σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
2: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
12: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
13: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
12: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
14: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
15: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Διαφημίσεις!
18: Βάλε τώρα μου
17: μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι πάντα εδώ, ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς κάθε μέρα μόνο επιτυχίες, με τη μοναδική, την Μάνια την Δανδουλάκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, cardom.gr, εκεί όπου η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντάει την τεχνογνωσία του Scrooge, στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται φυσικά από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχετε και έξτρα 10% σε όλα τα αυτοκίνητα.
0: Μάνια, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια, παύλα τους διαγωνισμούς, παύλα τα δώρα?
1: Σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέα.
0: Ηρέμησε ρε Μάνια, ηρέμησε. Μην αντιγράψεις τον παρουσιαστή, τον τρόπο που μιλάει. Αυτό ήταν ωραίο αυτό, θα το κάνω.
1: Ποιο?
0: Θα το κάνω τραγούδι. Μην αντιγράφεις τον παρουσιαστή, στον τρόπο που μιλάει. Συμπληρώστε τη μαντινάδα. Κολλητέ μου. Αυτό είναι το καινούργιο παιχνίδι.
1: Ο εξαερισμός έχει πρόβλημα.
0: Γιατί, τι έπαθε?
1: Δεν γίνεται να είσαι τόσο βλαμμένη σε αυτό το σταθμό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ μάλλον έχω αντισώματα.
0: Το πρώτο παιχνίδι. Ναι,
1: δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι τόσο όλο. Ναι. Χτύπητε, έχει τραπάξει όλη εσύ.
0: Έχει πολλά σώματα, όχι αντισώματα.
1: Να.
0: Πάλι μουτζα. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται Πού πάμε.
1: Πού πάμε, ωραία.
0: Πού πάμε.
1: Πού πάμε, ωρε, πού πάμε.
0: Θα κάνουμε μια πρόβα με τη φίλη μας τη Μάνια εδώ για να το παίξουμε μετά με τους φίλους ακροατές. Είσαι έτοιμη, Μάνια?
1: Παναγία μου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν σε μια πόλη, κάτσε να βάλω.
1: Παίζω
0: άλλο.
1: Παίζω κανονικά, απαντώ άμα το
0: βρω. Ναι, λοιπόν. απαντάς. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη.
1: Ναι.
0: Όπου βλέπουμε. Αυτό τώρα με το πω θα βοηθηθείτε, είναι πολύ εύκολο. Θα ξεκινήσουμε λίγο πιο δύσκολες.
1: Κοίτα τον κουλό, πάλι θέλαμε δύσκολες.
0: Ναι, δεν θέλω να πω την εύκολη βοήθεια στο.
1: Ωραία, πες τη δύσκολη, πάλι θα το βρω.
0: Υπάρχει ένας ποταμός,
1: ναι,
0: στη μέση.
1: Ναι, Παρίσι.
0: Που διασχίζει.
1: Ο Σουκουάνας, Παρίσι.
0: Την πόλη αυτή. Και στις όχθες του βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του κόσμου.
1: Παρίσι.
0: Δεν είναι!
1: Μα δεν γίνεται αυτό, πού έχει ποταμό!
0: Πάλι έχει ποταμό! Στο χουδέτσι έχει το.
1: Πού στον Αλμυρό, πού πάω! Δεν ξέρω άλλο ποταμό!
0: Λοιπόν, δεν είναι εδώ Παρίσι, συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Δεύτερη βοήθεια. Οι κάτοικοι εκεί,
1: ναι,
0: φημίζονται για την αγάπη τους στο τσάι, αλλά και για το χιούμορ τους.
1: Δύσκολο. Το τσάι.
0: Σε αυτή την πόλη σε αυτή την πόλη, πάμε στην τρίτη βοήθεια, βρίσκεται ένα διάσημο ρολόι που εκατομμύρια άνθρωποι φωτογραφίζουν κάθε χρόνο.
1: Το Big Ben.
0: Το Big Ben.
1: Έχει ποταμό το Λονδίνο?
0: Όχι, δεν έχει ποταμό, έχει λίμνη. Ποιο? Ποταμό έχει.
1: Ποιο?
0: Αυτόν τον τεράστιο.
1: Ω, να μου τον πεις τον τεράστιο αφού τον ήξερες.
0: Έλα ρε Σημάνια.
1: Πες μου σε παρακαλώ τον ποταμό.
0: Λοιπόν, ο ποταμός του Λονδίνου.
1: Ή το ψάχνει ο αμόρφωτος, ο αγιογράφητος.
0: Μάνια, δεν το ψάχνω. Προσπαθώ να δω αν εσύ μπορείς τόση ώρα που κάνω τώρα εγώ να το θυμηθείς.
1: Ήξερες εσύ, μωρέ Λάουρα. Λάουρα.
0: Ο Τάμεσης.
1: Ήξερε, θυμόσαστε στον Τάμεση.
0: Εννοείται.
1: Την αλήθεια πες.
0: Εννοείται.
1: Θα το βρήξες.
0: Θα το βρίσκα.
1: Το ρολό ήταν η πρώτη βοήθεια, η πιο εύκολη.
0: Όχι, η πρώτη βοήθεια ήταν ότι πάμε σε μια πόλη όπου οι άνθρωποι εκεί οδηγούν από την άλλη πλευρά του δρόμου.
1: Θα το βρίσκα.
0: Θα το βρίσκες στο Λονδίνο.
1: Τι ίντρο,
0: ναι,
1: είναι αυτό, τι ίντρο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Έλεγες.
0: Με το παιχνίδι αυτό, αλλά θα δώσουμε και δώρο τώρα. Κάναμε την πρόβα, εντάξει.
1: Τι θα δώσουμε?
0: Θα δεις.
1: Α.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Να το ξαναπώ άλλη μία, 2810-370-888. Θα βγούμε στον αέρα να παίξουμε μαζί το παιχνίδι που πάμε, που κάναμε προηγουμένως μια πρόβα με την Μάνια
2: τη Δανδουλάκη.
1: Το δώρο που θα δώσουμε σήμερα τι είναι?
2: Θα δώσουμε μια πάρα πολύ ωραία σκεπαστή από το αγαπημένο μου ψητοπολείο ο Σπύρος.
1: Τέλεια, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε εσείς.
1: Καλά, το όνομά σας?
3: Άννα.
1: Άννα, Άννα, είσαι έτοιμη να παίξεις?
3: Είμαι.
1: Για το παιχνίδι παίζουμε, δηλαδή ξέρεις πιο πολύ.
3: Για το παιχνίδι, ναι.
1: Ναι, μπράβο, τα δώρα είναι δευτερεύον.
2: Ναι, ναι.
3: Βέβαια, εννοείται, η εμπειρία μετράει τη ζωή.
1: Η εμπειρία μετράει, λοιπόν.
2: Καλά τα λες.
1: Άννα, άκουσέ με. Παίζουμε το παιχνίδι που πάμε. Καλή επιτυχία. Πάμε σε μια πόλη όπου μπορείς να πιεις καφέ το πρωί δίπλα σε αρχαία μνημεία και το βράδυ να χαθείς σε στενά γεμάτα ζωή και φαγητό.
3: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη βοήθεια.
3: Οκ. Okay.
1: Δεν το έχουμε ακόμα.
2: Δεν το έχει, πού να το έχει, δεν είναι πολύ βοηθητικό.
3: Να σας πω, νομίζω ότι είναι η Λάρνακα Κύπρος.
1: Η Λάρνακα Κύπρος, ωραίο. Δεν έχουμε σκεφτεί να βάλουμε την Κύπρο, δεν είναι η Κύπρο, δεν είναι η Λάρνακα.
2: Και εγώ.
1: Κάτσε να σου πω τη δεύτερη βοήθεια. Δύο βοήθειες θα δίνουμε στον καθένα. Πάμε στη δεύτερη βοήθεια. Ναι. Εκεί οι άνθρωποι λατρεύουν το φαγητό, τις μεγάλες παρέες και τα ατέλειωτα βράδια στις πλατείες.
3: Μήπως είναι Ιταλία?
1: Πόλη ψάχνουμε, όχι χώρα.
3: Πόλη, όχι χώρα.
1: Ναι.
2: Πες, ποια πόλη σου έρχεται στο μυαλό πρώτη από την Ιταλία?
1: Ναι, ας πούμε.
3: Δεν μου έρχεται.
2: Μια πόλη δεν σου έρχεται από την Ιταλία?
1: Η Λουκέρνη.
3: Βενετία.
1: Η Βενετία θα μπορούσε να είναι. Μπράβο.
2: Δεν είναι, παιδί μου.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η Βενετία, δεν είναι.
2: Βρε μανούλα μου κι εσύ. Δηλαδή λυπηθείτε με, by the way. Η πρώτη πόλη που σου έρχεται από την Ιταλία είναι η Βενετία.
1: Ναι ρε φίλε, η Βενετία. Μπράβο, Άννα.
3: Δεν έχει Βενετία λίμνη.
1: Ο Ιλίμνη δεν έχει Βενετία. Τέλος πάντων, μην πιάσω αυτή την κουβέντα. Άστο, εντάξει.
2: Έχει και μια γούρνα.
1: Ναι. Λοιπόν, Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Good morning.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Δεν θα πούμε τις άλλες βοήθειες στον αέρα, διότι επειδή έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην πόλη, άμα συνεχίζουμε να λέμε βοήθειες, το επόμενος.
1: Έλα, μωρέ, δώσουμε στους ανθρώπους μια σκεπαστή, μωρέ.
0: Μάνια, να κάνουμε άλλη πόλη. Θα τη δώσουμε τη σκεπαστή, αλλά θα βάλουμε άλλη πόλη. Τέλος πάντων, η τρίτη βοήθεια που θα έλεγα θα ήταν ότι όλοι οι δρόμοι λένε ότι οδηγούν εκεί. Έτσι λέει η παροιμία.
1: Μα οπότε, ρε Άννα, και εσύ λέει τη Βενετία, ρε Άννα.
0: Οπότε αυτή η πόλη που ψάχναμε ήταν η Ρώμη.
1: Η Ρώμη, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Σου λέει Ιταλία και πρώτη δεν είναι. Δηλαδή μόνο εμείς, ρε Παναγιώτη, σκεφτόμαστε την Ρώμη πρώτη πόλη.
0: Κοίτα, εξαρτάται, γιατί θα σου πω, μπορεί κάποιος, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, μπορεί κάποιος η πρώτη πόλη να σκεφτόταν, ας πούμε, το Μιλάνο. Δηλαδή πιο πιθανό θεωρώ εγώ να σκεφτόταν κάποιος.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εμένα πάντα η Ρώμη το μου έρχεται. Είναι και πιο πολύ. Δεν ξέρω, τουριστική, πιο διάσημη, δεν ξέρω τρόπος να το πω. Να φταίει η φωντάνα, να πεις, δεν ξέρω.
0: Ναι, πιο πολύ διαφημισμένη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι, το πού πάμε.
1: Πού πάμε επιτέλους.
0: Ναι.
1: Πού πάμε, ωραία.
0: Και θα δώσουμε μία σκεπαστή.
1: Βεβαίως.
0: Από το ψητοπολείο Σπύρος.
1: Ο Σπύρος.
0: Εντάξει, το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Και ξεκινάμε τη δεύτερη πόλη τώρα που ψάχνουμε, εντάξει Μανιά?
1: Βεβαίως, Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Πρώτη βοήθεια για την δεύτερη πόλη που ψάχνουμε. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη όπου εκεί θα δούμε τεράστιους ουρανοξύστες που αγγίζουν τα σύννεφα και ένα πάρκο στη μέση της πόλης μεγαλύτερο από το Ηράκλειο.
1: Θα πω.
0: Όχι, να μην πεις.
1: Όχι, σε σένα.
0: Ναι, μα δεν θέλω να μου λες εσύ, γιατί ακούει αυτό που κάνει. Ακούγεται, ρε
1: φίλε. Δεν ακούγεται. Γιατί δεν έκανα το.
0: Μην πατάτε το γρασίδι. Ούτε να τον ντομάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο.
1: Ούτε να τον ντομάτε, είπε.
0: Χαμήλωσε το ράδιο, κολλητέ μου, για να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς ονομάζεστε, αγαπητέ?
2: Νίκος.
1: Νίκο, μου το βρήκες?
2: New York.
0: New York!
1: Είναι!
0: Ναι!
1: Πάμε, και εγώ το βρήκα, ρε Νίκο. Μπράβο.
0: Από τη Μάνια το βρήκατε, από τη Μάνια.
1: Άντε, μωρέ, άντε, το έχει καταλάβει ο Νίκος, μωρέ. Σταμάτα, μωρέ, κλάψα, πια κλάψα.
0: Νέα Υόρκη, κολλητέ μου, δεν πρόλαβα να πω κι άλλες βοήθειες. Εύκολο ήταν.
1: Έφτανε, αυτό έφτανε, μωρέ. Αυτό.
0: Τι λέει, δεν το κατάλαβα.
2: Και δεν έχω πάει ποτέ μου.
0: Τι δεν έχει
1: πάει. Εμείς, μην νομίζει.
0: Ούτε εμείς έχουμε πάει, καλά μην νομίζεις. Και εμείς, εντάξει, από εδώ.
1: Και εμείς ότι έχουμε ακούσει από τις ιστορίες, δεν. Ναι,
0: από τις φωτογραφίες τη βλέπουμε. Λοιπόν, κολλητέ μου, μείνε στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, πολύ μικρό το break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: οι άλλες βοήθειες που θα λέγαμε για τη Νέα Υόρκη θα ήταν ότι εκεί τα φώτα είναι αναμένα όλο το βράδυ και οι δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο κάθε ώρα της ημέρας. Σε αυτή την πόλη γυρίζονται αμέτρητες ταινίες και σειρές που έχουμε δει όλοι. Και οι κάτοικοι περπατούν γρήγορα, μιλούν γρήγορα και συνήθως βιάζονται για κάπου.
1: Και καλά, αυτό σημαίνει και στο Ηράκλειο.
0: Ναι, εντάξει. Και η απάντηση θα ήταν η New York. Επιστρέψαμε όμως και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μπράβο.
1: Να δω, μπράβο.
0: Με την Μάνια την Δανδουλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Και εμένα σήμερα ημέρα Παρασκευή, 5 του μηνός, 5 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε και άλλα παιχνίδια και άλλους διαγωνισμούς. Το δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε, θα το ανακοινώσουμε σε λίγο, θα μας πει όμως στη Μάνια τι δώρο θα δώσουμε για το παιχνίδι αυτό.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι. Μάλιστα. Στο αγαπημένο μου που πες το δω,
0: El Puerto.
1: El Puerto, λοιπόν, στη Χερσόνησο, Mexican Food by the Beach, cocktails, θέα, το απέραντο γαλάζιο, το αγαπημένο μας El Puerto θα το βρείτε στο παραλιακό της Χερσονήσου.
0: Μεξικάνικο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο το Χρονάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, σε ακούμε κάθε μέρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με παιχνίδι. Να θυμίσω και το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και τα σχετικά. Θα πούμε και την κίνηση σε λίγο. 69 70 11 10 58. 69 70 11 10 58. Δεν παίζουμε ακόμα βέβαια, εννοείται. Θα παίξουμε σε λίγο. Μας αγαπάει ο κόσμος, Μάνια. Μας αγαπάει ο κόσμος. Τι έβαλε, τι έβαλε ο DJ. Τι έβαλε. Music Club 105,8.

0: Το δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το αγαπημένο μας 3x3.
1: Θα παίξω κι εγώ.
0: Ναι, θα κάνουμε μια πρόβα τώρα με σένα για να το καταλάβει, να το θυμηθεί.
1: Δοκιμαστικό δηλαδή.
0: Ναι, δοκιμαστικό δηλαδή και τα λοιπά.
1: Okay, το
0: στο 3x3 ζητάμε τρία πράγματα να μας πει κάποιος. Το κάνουμε αυτό επί τρεις φορές και πρέπει να απαντήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Και το δώρο, ναι, το δώρο που θα δώσουμε σε λίγο είναι...
1: Θα δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι αξίας 50 ευρώ στο αγαπημένο μου El Puerto.
0: Να πάτε εκεί στο El Puerto. Τραπέζι εννοείς να φάνε. Να πάρουν...
1: να φάνε βέβαια.
0: Α, ωραία, η μεξικάνικο εκεί κτλ. Λοιπόν, πάμε.
1: Ρε.
0: Πάμε πρώτη πρόβα. Το παιχνίδι 3x3. Είσαι έτοιμη?
1: Εγώ, σαν να την πω καιρό, σαν θαραλέα.
0: Πες μου τρία πράγματα που κάνεις όταν νομίζεις ότι κανείς δεν σε βλέπει, μάνια δανδουλάκι.
1: Ξύνω τη μύτη μου, κοιτάζω το τηλέφωνο μου, και τι άλλο κάνω?
0: Ναι, σε 30 δευτερόλεπτα, είσαι 45, μα τελείωνε.
1: Με στρεσάρεις πάρα πολύ με τα 3 δευτερόλεπτα και βρίζω εσένα. Δεν με νοιάζει, το κάνω δηλαδή και μου με βλέπεις.
0: Πες μας τρία πράγματα, ναι, που υπάρχουν πάντα στο αυτοκίνητο ενός Έλληνα.
1: Α, πάρα πολύ εύκολο. Αναπτήρας, τσιγάρα,
0: ναι, ναι,
1: και αντισηπτικό. Λέμε τώρα. Δεν μου ήρθε τώρα κάτι άλλο.
0: Αντισηπτικό, λέω, τι να.
1: Εγώ έχω, ρε φίλε.
0: Ωραία. Και πες μου τρία πράγματα που κάνεις μόλις πληρωθείς από τη δουλειά.
1: Εγώ πάρα πολύ εύκολο. Πληρώνω τους λογαριασμούς, πηγαίνω για ψώνια, και αγοράζω δώρα.
0: Αυτό ήταν το παιχνίδι λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κέρδισα.
0: Όχι, δεν κέρδισες τίποτα. Εσύ το κάνουμε δοκιμή, ρε παιδί μου, για να παίξει ο κόσμος. Θα παίξουμε σε λίγο. Παίζουμε λίγο Μαριάντα Πιερίδη, το λάθος χημεία.
1: Α, μου πάει αυτό.
0: Και επιστρέφουμε σε λίγο για να παίξουμε στον αέρα. Να σας πούμε και την κίνηση βέβαια λίγο πιο μετά. Οπότε την καλημέρα μας σήμερα, ημέρα Παρασκευή.
1: Ναι.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Να πούμε καταρχήν ότι έχει Game 2. Το βράδυ έχει μπάσκετ τελικούς 5-6. Απόψε το βράδυ 9 η ώρα στο T-Center είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ήρθε η μέρα για τον δεύτερο αγώνα. Απόψε το βράδυ 9 η ώρα στο T-Center. Εντάξει, Μάνια.
2: Παναγία μου.
1: Πάμε λοιπόν, παίζουμε το παιχνίδι 3x3. Το δώρο που θα δώσουμε είναι
2: ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι αξίας 50 ευρώ στο αγαπημένο μας El Puerto στη Χερσόνησο.
1: Πολύ ωραίο μεξικάνικο μαγαζί. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να παίξετε μαζί μας. Το παιχνίδι 3x3. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
2: Καλά, κολλητή μου, πώς σε λένε?
3: Ευελίνα.
2: Ευελίνα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι, είμαι.
2: Το παιχνίδι το ξέρεις?
3: Σας άκουσα πριν.
1: Ωραία, μια χαρά. Πάμε λοιπόν, Ευελίνα. Πες μας τρεις δικαιολογίες για να μην απαντήσεις στο τηλέφωνο.
3: Βαριέμαι, δεν έχω όρεξη να μιλήσω και δεν γουστάρω κιόλας.
2: Καλά, Ευελίνα, αυτά είναι η αλήθεια, δεν είναι δικαιολογίες. Ξέρεις, συνήθως λέμε δεν το άκουσα, ήμουν στο μπάνιο. Εντάξει.
3: Όχι, το λέω και σαν δικαιολογία.
2: Ειλικρινής, μπράβο στην Ευελίνα.
1: Πες μας τρία πράγματα που λες όταν χτυπήσεις το μικρό σου δαχτυλάκι στο έπιπλο.
2: Που να μπορείς να τα πεις στον αέρα.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Βασικό.
3: Τη τύχη μου. Ωρε φίλε. Άρε μάνα.
2: Α, ωραία. Τάπε, τρία.
1: Πόσε, δύο έχεις
2: τι
1: πει?
2: Τι λες μωρέ? Ωρε φίλε, τη τύχη μου, άρε μάνα.
1: Α, ωρε φίλε,
2: την
1: τύχη
2: μου. Κοπέλα.
1: Δεν ακούω και καλά. Ωρε φίλε, τη μάνα μου και.
2: Ναι, τη μάνα μου, καλά.
1: Πώς το πες?
2: Τη γιαγιά μου. Ωρε φίλε, την τύχη μου, άρε μάνα.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, εντάξει. Ωραία, και το τελευταίο. Πες μας τρία πράγματα που λες όταν βλέπεις την βενζίνη να έχει ανάψει το λαμπάκι στο αυτοκίνητο.
3: Αν έχουν το θεό του.
1: Πού έχει φτάσει η βενζίνη? Μπράβο, Ευελίνα! Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια, Ευελίνα! Congratulations!
2: Λοιπόν, Ευελίνα μου, θέλω να μείνει στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Κέρδισες! Άκουσε με. Ευελίνα, κέρδισες ένα τραπέζι αξίας 50 ευρώ στο El Puerto στη Χερσόνησο. Να πας εκεί να περάσεις ωραία. Πες μας πού θέλεις να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι.
3: Στον άντρα μου,
1: μ'
3: ακούει
1: τώρα.
2: Α, τυχερός και τραγούδι και θα φάει ο άντρας. Τώρα να τα.
1: Άντε, good morning, περίμενε.

0: Το είπα και προηγουμένως το αστείο, αλλά δεν.
1: Μα, παιδιά, από πριν γελάει μόνο το παιδί, έχει πρόβλημα. Δεν είναι, και τώρα πάλι γελάει. Δεν είναι καλά.
0: Άκου το, αυτό που είπα πριν είναι: μην πατάτε το γρασίδι, ούτε να τον ντομάτε.
1: Αυτό που είπες τώρα μια ώρα και γέλασες πάλι μόνος σου. Το ξανασκέφτηκες τώρα και ξαναγέλασες μόνος σου.
0: Όχι, τώρα βρήκα ένα άλλο και κάνει έτσι. Συγγνώμη, ρωτάει τώρα ένας μπαμπάς τη δασκάλα της μουσικής. Λέει, συγγνώμη, το παιδί μου έχει προοπτικές στη μουσική. Και του λέει η δασκάλα, τον Μπετόβεν τον ξέρετε? Λέει, α, τόσο καλός. Όχι, λέει, από κάτι τέτοιο σαν το γιο σας, λέει, κουφάθηκε ο άνθρωπος.
1: Καλό ήταν, μ' άρεσε.
0: Καλό ήταν αυτό.
1: Εντάξει, αυτό ήταν καλύτερο από τον ντομάτε.
0: Καλό ήταν. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, με την Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Δεν μου έχει κάνει ένα intro, βέβαια, γι' αυτό.
0: Δεν χρειάζεται τώρα intro για όλα. Τώρα βαριέμαι τώρα.
1: Λοιπόν, θα σας πω που έχει κίνηση. Βλέπω ότι έχει κίνηση στην Αλικαρνασσού αυτή την ώρα και τη στιγμή. Πάρα πολύ κίνηση στην Ικάρου. Survivor δεν είναι αυτό το χαλί.
0: Μα για survivor είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώ αυτή την πόλη.
0: Για survivor είναι όλοι.
1: Λοιπόν, Καζατζίδη βλέπω αρκετή κίνηση ετούτη την ώρα. Αντιστάσεις βλέπω λίγο κίνηση στα Φανάρια. Κατεβαίνουμε στο κέντρο που γινόταν ένας πανικός τελευταίες δύο ημέρες, διότι στρώνε την Αγίου Μινά. Εκεί ναι, και στην.
0: Ναι. Να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές. Μην μπείτε από τα παλιά φωτογραφία.
1: Όχι. Άνοιξε.
0: Ναι, αλλά λέω χθες τώρα. Ήτανε, μην μπείτε από τα παλιά φωτογραφία γιατί γίνεται χαμός. Στρώνανε χθες την Αγίου Μινά. Την εφτιάξανε τώρα σήμερα, την ανοίξανε σήμερα.
1: Την ανοίξανε
0: σήμερα την Αγίου Μινά, αλλά σίγουρα κάπου αλλού θα βρεθείτε.
1: Σε έργα.
0: Ναι, σε έργα,
1: αυτή
0: σίγουρα.
1: Τώρα γειτονιές καημένοι.
0: Ναι. Ειδικά τώρα που φτιάχνουν με τη ΔΕΗ το Fiber, που μπήκε τώρα τα άλλα, τα ίντερνετ, οι οπτικές είναι κτλ.
1: Παραπροχθές είχαμε στην Αλικαρνασσό, εχθές είχαμε στα Καμίνια, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Επίσης αυτό Fiber δεν το έχουν φτιάξει ακόμα.
0: Τι
1: μα κάθε χρόνο βγάζονται κάτι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Και πάλι ίντερνετ δεν έχουμε ωστόσο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Σκάβουνε 5 χρόνια τώρα και ακόμα ίντερνετ δεν έχουμε βάλει. Δηλαδή οπτικές είναι, δεν έχουν βάλει σε 5 σπίτια σε όλο το Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν, στο κέντρο λοιπόν κατεβαίνουμε. Βλέπω εδώ πέρα την πλατεία Ελευθερίας Εκκίνησης και Ιδωμενέως. Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, Evans έχει. Αγίου Μινά δεν έχει. Μάλλον δεν ξέρετε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και δεν πάτε.
0: Όλο κόλπο ναι.
1: Καλοκαιρινού λοιπόν βλέπω κίνηση. Πλαστήρα επίσης. Μήνος, Μάχης Κρήτης, 62 Μαρτύρων. Κινησούλα και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα η άνοδος 62 έχει κίνηση. Και βλέπω και λίγο κινησούλα στην Αμουντάρα και στο κέντρο του Γκαζίου.
0: Μια χαρά. Ladies and gentlemen, λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ποιο.
0: Το με τα μάτια να το λες.
1: Όταν καίγεσαι για μένα.
0: Θα παίξουμε και λίγο και τη Γαρμπή την Κιβωτό. Θα πάμε σε break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με παιχνίδια και διαγωνισμούς και δώρα. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ, την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο!
7: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
8: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδότηση. Προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, Διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220 902, καθώς και στα social media.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, είναι 11 παρά 20.
2: Πήγε.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Χάρη το Μαρινάκι, το Χαρνιέ το Μαρινιέ, το μεγάλο αυτό φωτογράφο, παύλα ταξιδιάρη, παύλα τέλος πάντων, ναι, ο οποίος είναι στο φαρμακείο στο Τσαλικάκι και είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Και στο Δημήτρη την καλημέρα μας, μας ακούνε και τα παιδιά κάθε μέρα. Όποτε πάω εκεί στο φαρμακείο που πήγα και χθες, κάθε μέρα είναι τσίτα εκεί πέρα.
2: Music Club.
1: Ναι, πώς είναι.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Ναι, πώς είναι ο Ταρζάν, η τσίτα, τσίτα.
2: Πω, και δεν περνάει η ώρα να φύγω να μην τον ξαναδώ μέχρι τη Δευτέρα.
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind.
2: Μπορώ να παίξω ένα δοκιμαστικό.
1: Εννοείται.
2: Α, το ξέρα.
1: Θα παίξουμε ένα δοκιμαστικό τώρα με τη Μάνια για να καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Όταν θα παίξουμε κανονικά με τους ακροατές, θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Ναι.
1: Να πάτε εκεί να κάνετε τα μπάνια σας, τις βουτιές σας, τις νεροτσουλήθρες σας. Τα όλα σας, να φάτε την ηλιοθεραπεία σας στο Aqua Plus. Εντάξει. Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind. Δηλαδή, βάζουμε ένα τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πέρα, ανάποδα.
2: Πόπο, πώς το κάνεις το ανάποδο.
1: Ναι, και εσείς καλείστε να μας πάρετε τηλέφωνο.
2: Καλείστε.
1: Σε λίγο θα πέντε. Στο 2810-378-888 να βγείτε στον αέρα, να παίξετε το παιχνίδι, να πάρετε το δώρο.
2: Συμφωνούμε. Τώρα θα πάρει κανείς, παίζω εγώ.
1: Ναι, τώρα κάνουμε μια πρόβα για να το καταλάβετε το παιχνίδι, για να παίξει Μάνια. Μάνια, είσαι έτοιμη.
2: Έτοιμη.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Είναι πάρα πολύ εύκολο,
2: ναι,
1: για αρχή.
2: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι εύκολο μου βάζεις.
1: Είναι αυτό εδώ.
2: Νίκος Βέρτης, δεν με σκέφτεσαι.
1: Μα αν είναι δυνατόν, ρε μάνα. Αν είναι δυνατόν.
2: Το βρήκα, ρε φίλε.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε.
3: Δεν με σκέφτεσαι όσο κι αν σε θέλω.
2: Εγώ ρε δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι. Έχω χωρίσει 20 φορές με αυτό το τραγούδι.
1: Μ' άρεσε η Μάνια.
2: Με διαφορετικούς 20.
1: Με τον ίδιο ή με διαφορετικούς.
2: Με διαφορετικούς.
1: Μα είναι δυνατόν να μην μπορώ να βάλω ένα τραγούδι.
2: Τι να κάνω, εγώ σου έχω πει. Τα ζώ τα συναισθήματά μου στα άκρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το καταλάβατε, ναι. Το καταλάβατε πως είναι το παιχνίδι.
2: Ρε φίλε, τίποτα. Να σου πω κάτι. Αυτό κανονικά πρέπει να το κάνουμε πατέντε και το δώσουμε στην τηλεόραση.
1: Ποιο?
2: Το παιχνίδι.
1: Αυτό το παιχνίδι, ναι. Όπου να είναι, του χρόνου. Γιατί με πήραν τηλέφωνο από το Μέγκα, αλλά λέω δεν μπορώ αυτή την περίοδο γιατί έχω τα παιδιά, έχουμε δραστηριότητες.
2: Oh.
1: Λοιπόν, έλα, επιστρέφω σε λίγο για να παίξουμε μαζί.
2: Πάμε.

0: 105,8.
1: 28 13 78 888. Να βγείτε να παίξετε παρέα μας για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Ναι,
1: να πάτε
2: βεβαίως
1: εκεί, να κάνετε τις νεροτσουλίδρες σας, να βουτήξετε, να περάσετε πολύ ωραία και πολύ ωραίο φαγητό. Το τραγούδι είναι έτοιμο, θα το βάλω τώρα αμέσως. Τώρα το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind. Κάναμε την πρόβα πριν προηγουμένως με τη Μάνια.
2: Βεβαιότατα.
1: Εντάξει. Και τώρα πρέπει να πάρετε εσείς μέρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Το τραγούδι είναι αυτό. Άμα το βρεις, μην μου κάνεις πάλι στον άρεπ. Να μου το γράψεις. Το καταλαβαίνουν σου λέω. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3.
2: Όχι, ρε φίλε. Μα είσαι χαζό, παιδάκι μου. Έχει πει κάποια λόγια.
1: Έχει πει, ναι, έχει.
2: Τι μα δουλεύει το. Έλα ρε Μάρτι τώρα.
1: Μα δεν σα δουλεύω. Αλήθεια.
2: Έλα ρε Μάρτι, εμένα βρήκε. Το βρήκε δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ θα παρτιθώ.
1: Περίμενε. Στη γραμμή είναι ποιος, παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, δεν μ' ακούνε μάλλον. Να το ξαναβάλω το τραγούδι, πάμε.
2: Είναι αυτός.
1: Αυτός είναι,
2: περίμενε. Μην το σηκώσεις.
1: Πάμε στη γραμμή, δεν έχει να κάνει.
2: Αυτό.
1: Αυτό, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Αυτό είναι,
1: παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε?
2: Μα μας επεξεργάζεστε σήμερα.
1: Λοιπόν, να το ξαναβάλω άλλη μία.

0: Έλα, ρε, εσύ εύκολο είναι τώρα. Εντάξει, περίμενε, παρακαλώ.
1: Είναι το τι κατάλαβα.
0: Περίμενε, περίμενε, μην βιάζει.
2: Πες μας καλημέρα.
0: Μα μην βιάζει. Πες μια καλημέρα εδώ, τι κάνετε, κολλητοί μου, είστε καλύτεροι. Δεν παίζεστε, ο Παναγιώτης είναι μοναδικός, έχει ωραία φωνή. Πες τα αυτά, εγώ στα λέω.
1: Μα τι ωραία φωνή που έχει.
0: Μπράβο, κολλητέ
2: μου. Για μένα τίποτα.
0: Τίποτα. Έλα, να σου πω, πώς είναι το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι ο Σέργιος.
0: Μπράβο, Στέργιο, κολλητέ μου. Λοιπόν, ποιο τραγούδι.
2: Σέργιος, ναι. Σέργιος.
0: Ναι, ποιο τραγούδι είναι.
1: Είναι το Η πιο ωραία στην Ελλάδα.
0: Και ποιο το τραγουδάει αυτό.
1: Ο Κουφός.
0: Ωρε φίλε, ναι!
2: Δεν μου λες, ρε μαϊμού, αφού στο έγραψα, γιατί μου πες όχι.
0: Εσύ μου έγραψες
2: τικατάκα.
0: Δεν το λένε τικατάκα, πιο ωραία στην Ελλάδα το λένε.
2: Άντε ρε από εδώ.
0: Κολλητέ μου, μπράβο ρε φίλε, αλλά ειλικρινά ήταν λίγο δύσκολο πάλι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις εύκολα.
1: Γι' αυτό δεν είπα καλημέρα.
0: Μπράβο, γι' αυτό δεν είπα. Για να το ζόρεσαι.
2: Σοκαρίστηκε.
0: Ωραία, μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις τις προσκλήσεις σου για το Aqua Plus. Λοιπόν, παίζουμε λίγο τον Κωνσταντίνο Κουφό, έτσι λέγεται, η πιο ωραία στην Ελλάδα. Η ώρα είναι 11 παρά 10.

0: Τώρα που μας παντοχεί, θα σχάριζω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήμουν στο Ρέθυμνο τις προάλλες. Και τέλος πάντων, με πείραζε ο φίλος μου.
1: Τέλος πάντων, παρακάτω, δεν μας νοιάζεται ότι βρήκες γκόμενο, παρακάτω.
0: Θέλω να πω, ο φίλος μου είπα, δεν είπα εγώ γκόμενο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και έκανε τώρα και πέρα κάτι καραγκιοζηλίκια και του λέω, μα τι κάνεις, του λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα με βλέπει ο κόσμος, μου κάνει έτσι στο Ρέθυμνο τώρα. Μου λέει, γιατί μωρή, ποιος σε ξέρει εδώ.
1: Δίκιο έχει. Εδώ δεν σε ξέρουν από την πλατεία Ελευθερίας. Εδώ με βγεις από πάνω και πας, ας πούμε, στην πλατεία 18 Άγγλων. Πώς λέτε.
0: Εμένα.
1: Δεν σε ξέρουν και η μάνα σου, ρε μάνια.
0: Τι λες, αργαημένε.
1: Καημένε, ρε.
0: Κατάλαβες πώς μου μίλησε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μου λέει,
1: ναι,
0: μωρή, ποιος σε ξέρει εδώ. Στο Ρέθυμνο.
1: Καλά σου είπε.
0: Ντροπή.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Φιλάκια.
1: Ναι, γεια σου τώρα, γεια.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.

0: Χουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Χουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Χουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: Club.
1: Και θα έπρεπε και είμαστε εδώ, Music Club 105,8. Θέλω και όλους εσάς να δώσετε βροντερό παρόν, να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια στα social του σταθμού, αλλά και στο Viber, παιδιά. Μην ξεχνάτε, αποθηκεύστε τον αριθμό μας 6970 11 10 58. Εξάλλου, εκεί περιμένουμε την καλημέρα σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, αλλά παίζουν και πολλοί διαγωνισμοί στο Viber του σταθμού. Σήμερα γιορτάζει η Ντοροθέα και ο Πλούταρχος. Όχι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, παιδιά. Αυτό είναι επίθετο και μάλλον και ψευδόνυμο από ό,τι θυμάμαι. Η Ντοροθέα και ο Πλούταρχος. Λοιπόν, χρόνια τους πολλά, χρόνια λέξεις εσάς που έχετε γενέθλια, τα διδυμάκια έχουν γενέθλια αυτή την περίοδο. Χρόνια πολλά και στους δύο εαυτούς που έχουν οι δίδυμοι. Εν τω μεταξύ, η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πάρα πολύ σημαντική, διότι πρέπει να γίνουν επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε συνέχεια τα αποτελέσματα με την κλιματική αλλαγή, δυστυχώς. Τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τέτοιες θα περιμένουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Αφιερωμένη λοιπόν στο περιβάλλον η σημερινή ημέρα, ενώ την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026 θα φιλοξενήσει το Αζερβαϊτζάν με μία σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις που θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις υπήρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Έχω επιλέξει και τη συνέχεια να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου, να ανέβουμε λίγο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Θα κάνουμε βουτιές, ναι, εννοείται. Θα χορέψουμε όμως και ένα ταγκό. Τι λέτε?

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
4: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
2: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική!
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Όνειρο θα είναι ξανά. Αχ, αυτή η Κούνια. Αχ, αυτός ο Θοδωρής ο Φέρης. Και έρχεται και στο Ηράκλειο για μεγάλη συναυλία μέσα στον Ιούλιο. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Και όλα αυτά θα τα μαθαίνετε από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο που είναι παντού. Δεν λείπουμε ποτέ από τα μεγάλα μουσικά events του τόπου μας. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Κόβει την Αταλία Γερμανού. Τι γίνεται, βρε παιδιά, στον πλανήτη τηλεόραση. Φήμες στέλνουν την Αταλία Γερμανού και την εκπομπή της που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κόβεται. Σαββατοκύριακο την βλέπουμε. Συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά και πόσο γνωρίζω, έχει και την πρωτιά στη ζώνη του Σουκού με ένα ωραιότατο μαγκαζίνο. Με μια Αταλία Γερμανού με απίστευτη εμπειρία εννοείται, με μια γλυκύτητα που λίγες παρουσιάστρες έχουν. Πάντως ακούγεται πολύ έντονο ότι ίσως να κοπεί η εκπομπή καλύτερα. Δεν γίνεται και δεν έχει να κάνει φυσικά με την επιτυχία της εκπομπής, αλλά με οικονομικά θέματα που από ό,τι φαίνεται προκύπτουν εκεί στον Α. Είναι κάτι που συζητιέται εδώ και περίπου 2 μήνες. Μένει να δούμε αν το σενάριο αυτό θα υλοποιηθεί. Ξέρετε, είναι πολλά που μπορεί να οδηγήσουν στο κόψιμο μιας εκπομπής. Δεν είναι απόλυτο ότι δεν πάει καλά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Και εμείς περιμένουμε να δούμε αν μετά την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου που κόπηκαν από το Σταρ και αποχώρησαν οι ίδιοι μετά που δεν τα βρήκαμε το κανάλι, θα συμβεί κάτι παρόμοιο στην Αταλία μας. Όχι, θέλω τον Αταλάκη στην ελληνική TV. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου στο νέο της τραγούδι με τίτλο Φορτηγό. Άλλη μια τραγουδάρα από την απόλυτη λαϊκή φωνή μας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Club 105,8. Νούμερο 1 όμως και το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι, το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Κλέβει τις εντυπώσεις και αυτό το καλοκαίρι. Εκεί θα πάτε για να περάσετε πολύ όμορφο από πολύ νωρίς το πρωί για βουτιές μέχρι αργά το βράδυ για φαγητό και ποτάρες. Αυτή την Κυριακή ξεκινάνε και τα Greek Night και δεν θα είναι έτσι απλές ελληνικές βραδιές στο Ocean. Γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο να κάνετε τις κρατήσεις σας, διότι θα υπάρχει και DJ που θα παίζει ελληνική μουσική, εννοείται, με νησιώτικο vibe, και χορεύτριες και πετσετάκια. Τι Greek Night θα είναι αυτό, τι θα δείξουμε στους τουρίστες, δηλαδή πώς διασκεδάζουμε. Θα έχει και μπουζούκι από ό,τι βλέπω, χαμός θα γίνει αυτή την Κυριακή λοιπόν, Greek Night στο Ocean Seaside, και κάθε Κυριακή είναι ένα πάρτι που σίγουρα θα γίνει θεσμός για να ζήσουν όλοι την αυθεντική ελληνική διασκέδαση. Ραντεβού στο Ocean λοιπόν την Κυριακή το βραδάκι.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές ζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
4: Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-684-99.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαίρι.

0: καλοκαιριού και της απόλαυσης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Τυρί Ντιρόλο Γερμανίας, το κιλό 8 και 32. Γλώσσα φιλέτο Ολλανδίας, 630 γραμμάρια. Κόκαλης, 4 και 48 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Είναι μία.
4: Είναι αδυναμία.
3: Είναι η Κωνσταντίνα.
1: Music Lab 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Club 105,8. Είμαστε εδώ παρέα και με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, ο οποίος έχει τα ωραιότερα χειροποίητα έπιπλα σε τρία σημεία, στη Λεωφόρο Κνωσού, στο Έντεχνο Έπιπλο by Καρπαθιωτάκη, στο Residence και στο Maison. Μία επίσκεψη, είτε ηλεκτρονική μέσα στα site των εταιριών, είτε από κοντά ακόμα καλύτερα, θα σας πείσει. Νίκος Απέργης, αγαπημένος καλλιτέχνης. Ο Απέργης, παιδιά, τα τελευταία χρόνια πάει από το καλό στο καλύτερο, έχει εκτοξευτεί. Κάνει και πολύ ωραίο live ο Νίκος Απέργης, για όσους τον έχουν ακούσει από κοντά. Σε μία εμφάνισή του, λοιπόν, στην Αθήνα, ανέβηκε κάποια στιγμή στη σκηνή ο τετράχρονος γιος του, ο οποίος έπιασε το μικρόφωνο του μπαμπά και ερμήνευσε το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα με το κοινό να τον αποθεώνει. Το βίντεο μπορείτε να τα βρείτε στα social. Είναι τόσο γλύκας ο μικρός και από ό,τι φαίνεται είναι και μια καλή τεχνάρα. Να, δεν είναι η κόρη μόνο του Σταβέντο, είναι και ο γιος του Απέργη, που από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει και τα βήματα του μπαμπά. Πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ συγκινημένος ο Νίκος Απέργης και ο μικρός Θεούλης. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη. Δύο παιδάκια έχει ο Νίκος Απέργης, μια κόρη και ένα γιο. Το 22, αν θυμάμαι καλά, η Αγνήσια Κουτσόμπολα έχει παντρευτεί. Οπότε να τα χαίρετε τα παιδάκια του και την οικογένειά του. Όλα τα ξέρω,

στα καούμε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Απόντσε, ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό τραγούδι. Εγώ εκεί το έχω συνδυάσει με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα ζήσουμε, λέει, φέτος στην χώρα μας. Θα έχουμε έτσι και μερικά επικίνδυνα, λένε τώρα μετεωρολόγοι, φαινόμενα σχετικά με τη ζέστη. Με 35 βαθμούς, με 37 άρια μες τον Ιούνιο. Από ό,τι φαίνεται, άργησε να φτιάξει ο καιρός, αλλά μάλλον θα φτιάξει για τα καλά. Δεν πειράζει, βουτιά στην παραλία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές και πολύ κοντά μας εδώ στο Ηράκλειο παραλίες όμορφες για να κάνουμε το μπανάκι μας. Κάλκο Κρέτα Αλουμίνιουμ Construction είναι στην παρέα μας, η αγαπημένη μας εταιρεία στα πεζά Ηρακλείου. Προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται. Στην Κάλκο μας θα βρείτε και σίτες και με χρωματιστό πλαίσιο. Είναι πολύ ωραίες χρωματιστές σίτες της Κάλκο μας. Γκαραζόπορτες, κάγκελα παντός τύπου και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνει στο kalko.gr για να τα δεις πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά που σου λέω. Πάμε να ακούσουμε την Μαρινέλα. Λείπει η Μαρινέλα μας. Πάντα θα είναι έτσι μια πληγή ο τρόπος, ο άδικος που έφυγε από τη ζωή. Αλλά πάντα θα τη θυμόμαστε, πάντα θα την αγαπάμε. Και νομίζω ότι κανείς, μα κανείς, δεν θα ξεχάσει την ωραιότερη φωνή που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα.

Ό,τι και να γίνει, θυμή σου, είμαι κάθε πρωί μαζί σου. Τι ωραία που τα λέω. 11 με 2, παιδιά. Δηλαδή, ξεκινάμε πρωί και μετά μεσημεριάζει μέχρι να φύγουμε από αυτόν εδώ το σταθμό. Σήμερα είναι Παρασκευή, θα περάσουμε πολύ ωραία. Έρχεται Σαββατοκύριακο, θέλω να κάνω διαγωνισμό, να ανοίξω και το air condition γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και να πάμε στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, να σα δώσω 4 κοκτέιλάρε, να πάτε εκεί δίπλα στην άμμο, να απολαύσετε τα πολύ ωραία κοκτέιλ που κάνουν στο Ocean, αλλά έχει και εξαιρετική κουζίνα να το θυμάστε. Θυμάστε αυτό με φρέσκα ψάρια, σούσι, εξαιρετικό, κρεατικά, τα πάντα και εννοείται και γλυκά. Πάμε να κάνουμε διαγωνισμό μέσω Instagram. Θα στείλετε τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας για να σας δώσω 4 κοκτέιλ για εσάς και την παρέα σας. Ο Αλέξανδρος ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Δήμο Αναστασιάδη. Λατρεύω το Δήμο Αναστασιάδη και μου αρέσει πάρα πολύ και ένα από τα τελευταία του τραγούδια που έχει τίτλο «Πού ήσουν, ε, πού ήσουν εσύ».

νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Lab 105,8. Έχουμε και την νικήτρια που θα πάει να πιει τα κοκτέιλ στο Ocean. Είναι η φίλη μας η Γεωργία. Ήταν εξάλλου και η πρώτη που έστειλε μήνυματάκι. Τι ωραία, τι καλά. Πρέπει να πάω κι εγώ στο Ocean. Είναι πολύ ωραία αυτά τα μαγαζιά τα παραλιακά που κάθεσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου και βλέπεις τη θάλασσα. Είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο must. Να μπούμε σε mood καλοκαιρινό. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Μάνο, στην Γεωργία. Έχω πολλά δικά σας μηνυματάκια. Στην Ρένα που μας ακούει δυνατά. Στο φίλο μας τον Μπίλ από την Αμερική. Στη Δέσποινα από την Ιταλία. Στον Νίκο από τη Σουηδία. Γεια σου, βρε Νικόλα μου. Τώρα όλοι οι ομογενείς μας και ακροατές μας σιγά σιγά θα έρχονται και για διακοπές στην Κρήτη και σας περιμένω εννοείται από κοντά στο στούντιο. Και πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη που μου ζητήσατε το νέο της τραγούδι Τα Σπάει. Ιουλία είναι αυτή. Έρχεται επίσης και αυτή για συναυλία στο Ηράκλειο. Υπομονή και με το Παλάζιο Μήνας θα έχουμε πάρα πολλά μουσικά events και δρόμενα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
15: Καλή.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου στην απόλυτη επιτυχία εδώ στο Music Club 105,8 παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17 συγκεκριμένα, με τη νέα αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Θα εκπλαγείτε από τα ωραία ρούχα που έχει το κατάστημα Λελεδάκης και στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, μέχρι και βραδινές εμφανίσεις όπως κουστούμια για τους άντρες μας. Στο πλευρό του Σταύρου Φλόρου βρέθηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλή και η φωτογραφία αυτή κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο οποίος επισκέφθηκε για άλλη μια φορά τον μικρό μας survivor στο κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται στο Μαϊάμι. Ο Τούρκος παραγωγός είναι δίπλα στο Σταύρο και το έχει αποδείξει. Έχει αναλάβει εξάλλου και όλα τα έξοδα της νοσηλείας του αλλά και της αποκατάστασής του αργότερα. Φωτογραφήθηκε μαζί με τον Σταύρο Φλόρο και την οικογένειά του. Και μάλιστα μέσα από τα social media έδειξε τον θαυμασμό του για τη δύναμη που έχει ο μικρός Σταύρος και τη στάση ζωής που επιδεικνύει. Ένας όμορφος άνθρωπος, έγραψε χαρακτηριστικά, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης. Και ο Ατζούν και ο Σκάι είναι δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή και ευχόμαστε πραγματικά, γιατί παρακολουθούμε έτσι έντρομη την πορεία της υγείας του, να πάνε όλα καλά για να επιστρέψει σύντομα και στην Ελλάδα. Νότης Φακιανάκης για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Γιώργος.

πει που λέει και ο Θοδωρής Φέρης ότι ο Μάικλ Τζόρνταν, ο κορυφαίος μπασκεμπολίστας εδώ και χρόνια, ο θρύλος του NBA, είναι στην Ελλάδα και κάνει διακοπές. Εδώ είναι, παιδιά, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα ο Μάικλ Τζόρνταν. Και μάλιστα βρίσκεται στην Μύκονο με τη θαλαμιγό του αξίας μόνο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κάμερες και οι Έλληνες παπαράτσι τον έχουν πιάσει έτσι σε στιγμές πάνω στο σκάφος με τα μαύρα του γυαλιά, σε στιγμές να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα. Από ό,τι φαίνεται, η Μύκονος έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ αγαπημένο προορισμό για το θρύλο του μπάσκετ, ο οποίος δεν είναι μόνος του βέβαια στο πολυτελές γιότ, είναι μαζί με 25 άτομα παρέα, λέει. Ήρθε Τετάρτη 3 Ιουνίου στην Ελλάδα και μετά τη Μύκονο θα πάει να δει και άλλα νησιά. Και πέρυσι είχε έρθει και πάει και στην Κέρκυρα και στις Πέτσες. Ελπίζω φέτος να δει και άλλα ελληνικά νησιά ο Μάικλ Τζόρνταν. Όσον αφορά τώρα την θαλαμιγό του 100 εκατομμυρίων, παρακαλώ, συνδυάζει την πολυτέλεια με άνεση. Έχει μέσα πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ. Αν δεν είχε γήπεδο μπάσκετ, θαλαμιγός, τι θα είχε δηλαδή για τον Τζόρνταν. Θαλάσσια παιχνίδια και μάλιστα έχει, λέει, και ένα γυαλί με την, που βλέπει την επιφάνεια του νερού για να βλέπει και το βυθό μας δηλαδή, πανοραμικά παράθυρα, και θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή, λέει, super yachts που πλέουν στα νερά της Μεσογείου, το οποίο βέβαια νοικιάζεται κιόλας όταν δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Μάικλ Τζόρνταν, με ένα εκατομμύριο την εβδομάδα αν θες να το νοικιάσεις, τίποτα δηλαδή. Καλά να περάσει ο θρύλος του μπάσκετ, που από ό,τι φαίνεται αγαπάει πολύ την Ελλάδα, και ξέρετε, έχουν ξεκινήσει ήδη επώνυμοι να έρχονται στο νησί μας, όχι μόνο στη Μύκονο και εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μας.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.

News Club 105,8, εδώ μόνο επιτυχίες. Λίγα λεπτά μετά από τη μία, μας έχει μείνει μία ωρίτσα ακόμα εκπομπής. Και στην παρέα μας είναι οι αναδρομές, τις Αρχάνες, το πανέμορφο αυτό και πολύχρωμο χωριό του Ηρακλείου, όπου θα βρεις το αναδρομές Hall και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Με νέο ανανεωμένο μενού, φοβερές γεύσεις από την Εκταρία Κοκκινάκη και με κορυφές υπηρεσίες για την κοινωνική σας εκδήλωση. Αγαπάμε αναδρομές. Αγαπάμε και Νίκο Μακρόπουλο. Ο φίλος μας ο Σωτήρης θέλει να κάνουμε επίθεση με το νέο του τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι το καινούριο του Νίκο Μακρόπουλου και τα ακούς συνέχεια εδώ στο Music Club 105,8.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1. Ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας βόλτες και πρέπει τα αυτοκίνητά μας να είναι πλημμένα, καθαρά, όπως πρέπει. Έχουμε και γάμους, έχουμε και βαπτίσεις, έχουμε καλέσματα. Γι' αυτό πάμε σε ένα διαγωνισμό από το AutoClean Αερικός. Ένα δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου θα δώσω αμέσως τώρα. Στον πρώτο φίλο που θα τηλεφωνήσει εδώ στο Music Club, 28 13 70 888, το τηλέφωνο μας. Πολύ εύκολο, παιδιά. Για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας και να βολτάρετε όπου μα όπου θέλετε. AutoClean Αερικό, στην αρχή της Αμουδάρας, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου. Για πάμε.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Πάμε και στην πρώτη μας γραμμή να δούμε ποιος κέρδισε δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου από το Clean Aerikos. Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, το όνομά σου?
2: Ειρήνη.
1: Γεια σου βρε Ειρήνη, από πού μας ακούς αυτή τη στιγμή?
2: Είμαι μέσα στο αμάξι.
1: Ναι.
2: Λες, πίσω από το σκλαβενίτι. Κόντεψα να τρακάρω.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Να προσέξεις. Σταματάμε και μιλάμε στην άκρη, παιδιά.
2: Ναι,
1: λοιπόν, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτο από το Clean Aerikos. Θα πας στην αρχή της Αμουδάρας να πλύνεις το αυτοκινητάκι σου, αφού κλείσει το ραντεβού σου πρώτα. Φαντάζομαι ότι θέλει πλήσιμο, έτσι. Σαν το δικό μου, Ειρήνη.
2: Άμεσα,
1: τα ίδια και εμένα.
2: Γάμι, βαφτίσει.
1: Α, έχει καλέσματα το Σαββατοκύριακο, για πες, για πες.
2: Ναι, εντάξει, πρέπει το. Άστο, είναι το μάξι χάλια. Το χρειάζομαι.
1: Οπότε, ωραία, θα πας να το πλύνεις. Τι τραγούδι να σε αφιερώσουμε? Αφού είσαι και στην κίνηση, αλλά τώρα να σου φτιάξω τη διάθεση.
2: Λοιπόν. Να μου βάλει το Αιγαίο από τη Φύση, σε παρακαλώ.
1: Α, βέβαια, έτσι να πάμε πολύ καλοκαιρινά. Ωραία μουσική επιλογή. Μπράβο, Ειρήνη μου, το ακούσα αμέσως τώρα. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Ευχαριστώ,
1: Κωνσταντίνα. Bye bye.
2: Γεια.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Music Lab 105,8. Πάμε στα αθλητικά της εκπομπής μας, στην αθλητική ενότητα με τη Μαρίνα Νικολίδη. Ότι έχουμε εθνική, έχουμε Παγκρίτιο στάδιο, έχουμε και τι δεν έχουμε, έχουμε και καλεσμένους. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτές τις μέρες παίζουμε σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος. Οπότε τι καλύτερο να μας εξηγήσει τι γίνεται στην εθνική και στα φιλικά που έχει αυτές τις μέρες ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης, ο αγαπημένος μας παρουσιαστής της αθλητικής Κυριακής. Πέτρο,
0: κάτσε να βάλω παλαμάκια για τον Πέτρο τον Μαυρογεννίδη που τον καμαρώνουμε στην αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ. Ένα από τις πιο ωραίες έτσι σήμα κατά τεθέν. Όταν θες να δεις αθλητικά, λες αθλητική Κυριακή, παιδιά. ΕΡΤ, ένα τέλος.
1: Πιο έγκυρη πληροφόρηση. ΕΡΤ, ένα Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πέτρο μου.
2: Ακούστε τώρα όμως. Θα τα ακούσετε τώρα ένα χεράκι για να βάλετε λίγο μυαλό.
0: Γιατί
2: το προηγούμενο τραγουδάκι ωραίο.
0: Του άρεσε.
2: Την original εκτέλεση δεν γίνεται.
0: Κάνουμε
2: αμάν να τον πείσουμε να επιστρέψει. Αμάν να τον πείσουμε να επιστρέψει. Γιατί να σκουντάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραίο ήταν.
0: Ωραίο είναι το remix αυτό. Πέτρο, αρέσει και στην ίδια την Καλυμάνη να ξέρεις το remix που παίζουμε αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, η Καλυμάνη το έχει βγάλει διασκευή.
2: Μπράβο.
0: Το original θέλουμε να επιστρέψει ο Νότης. Τι να κάνουμε, δεν επιστρέφει όμως. Τι κάνεις, Πέτρο μου, για πες μου. Πες μου λίγο για την εθνική, πώς το έζησες εσύ. Είσαι ακόμα στο Χόλμη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, η ομάδα προτίμησε να κινηθούν όλοι μαζί στο δωμάτιο, να φάνε το πρωινό του κτλ. Και να μην ταλαιπωρηθούν μετά το παιχνίδι και να γυρίσουν. Και υπάρχει απευθεία κλήση του Άντρε Ιράκλειο. Θα ακολουθήσουμε κι εμείς για να φτάσουμε για το τελικό που θα δώσουμε την Κυριακή στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Θα δούμε τώρα ποια Ιταλία θα είναι.
0: Ναι.
2: Και αυτή είναι λίγο διαλυμένη, δεν έχουν προπονηθή, πέφτουν στα έχουν πάρει γενικότερα, δεν προσθέτουν στα μουντάρια και είναι μέσα στα νεύρα. Και μόνο τον Αρούμα από τη Θέμη Τεσάρτη, από τους πιο γνωστούς δηλαδή.
0: Α,
1: το τερματοφύλακα.
2: Ναι, ναι, όλοι οι άλλοι θα είναι κάτι χειρικάδες, ας πούμε. Και εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι το φιλικό. Εμείς χθες πέρασαμε με τη Σουηδία, ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ χωρίς να είναι στα καλά της όμως. Εμείς δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, θυμίζω ευτυχώς. Αυτή δεν είναι και ευκαιρία πολύ καλά. Προκρίθηκαν όμως μέσα στις άκρες. Τα κατάφεραν, αλλά μπορώ να πω καλύτερα. Ήμασταν και το 2-2 που τελείωσε. Δηλαδή, θεωρητικά μας αδικία, είχαμε δύο δοκάρια, είχαμε ευκαιρίες, είχαμε σωρό πράγματα. Αυτή την βάλαν κάτι γκολ εκεί από κόντρες.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το παιχνίδι τελείωσε 2-2 θετικά.
1: Το σώσαμε στο τέλος, έστω 95, βάλαμε και εμείς μια φορά γκολ.
2: Βάλαμε και εμείς το τέλος, ναι, από το να τρώμε και τα λοιπά. Βάλαμε και εμείς μια φορά το τέλος. Για να σωστά, δεν είναι ότι έγινε και τίποτα. Φιλικό παιχνίδι είναι. Μετράει λίγο στο ranking της UEFA και της FIFA τα αποτελέσματα και στα φιλικά παιχνίδια. Έχουν δηλαδή μια κάποια αξία. Αλλά τα σπουδαία ήταν πριν.
0: Ναι.
2: Εκεί που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο Μουντιάλ, δυστυχώς.
0: Κρίμα.
2: Εκεί που ξεκινάει τις 11 Ιουνίου.
1: Πέτρο, και γίνεται τώρα μια προετοιμασία για το Nations League, έτσι, το Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά οργανώνουμε τα πλάνα μας για το Σεπτέμβριο, αυτό δεν είναι?
2: Ναι, γιατί, ναι, ναι, γιατί και εκεί μέσα ο όμιλος που είχαμε, επειδή ανεβήκαμε κατηγορία, να το πω έτσι, στο Nations League, δεν ξέρω τα διακροατές πόσο μοιημένοι είναι σε αυτά, αλλά είναι κατηγορία η Δέλτα, Γάμα, Β' Α. Εμείς με καλά αποτελέσματα καταφέραμε να φτάσουμε στην Α κατηγορία. Αυτό σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι έχει να αντιμετωπίσει και η Συρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όμιλός μας έχει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια το Σεπτέμβριο. Μάλιστα τα δύο εντός έδρας παιχνίδια τα πρώτα θα γίνουν στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το τρίτο μάλλον στο Βόλιο, αλλά θα δούμε, έχει πολύ καιρό ακόμα τότε. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος, επειδή αντιμετωπίσαμε Συρία, θα αντιμετωπίσουμε Συρία μάλλον, να πούμε την κοινή διαδικασία να προετοιμαστούμε τακτικά τώρα παίζοντας με τρεις αμυντικούς, να το πω έτσι, την άμυνα χθες. Επειδή θα αντιμετωπίσουμε δύσκολους αντιπάλους για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε όταν έρθει η ώρα το σύστημα σε εκείνους τους αντιπάλους που είναι πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή.
0: Μάλιστα.
2: Στην Ιταλία το παιχνίδι θα είναι λίγο πιο, πιο τσιρικό, να μου επιτραπεί η έκφραση, με την έννοια ότι οι Ιταλοί ούτε και αυτοί ξέρουν γιατί έρχονται. Τελικά τα παιχνίδια είναι να γίνουν, να τελειώνουμε, να ξεχάσουμε και να τα ξαναβάλουμε κάτω, γιατί θυμίζω ότι η Ιταλία είναι η ομάδα που έχει σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, μην το ξεχνάμε
2: τρεις,
0: αυτό.
2: Ναι, τρεις αποτυχημένες, τρεις φορές συνεχόμενες που δεν έχει προκριθεί στο Μουντιάλ, δηλαδή λέμε για μας. Αλλά έχει και άλλα θηρία, δηλαδή, τα οποία έχουν μείνει εκτός από τις διοργάνωσεις, που έχει πάει και ο μισός κόσμος, έτσι, 50 ομάδες.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς, ναι. Ο κόσμος εδώ στο Ηράκλειο περιμένει πώς και πώς αύριο να δει την Εθνική, το Παγκρίτιο στάδιο, που είναι από τα ωραιότερα της Ελλάδας, να το πούμε αυτό, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
2: Καλό, καλό, καλό.
0: Ναι, και θα είναι οι μικροί και μεγάλοι αύριο να απολαύσουν την Εθνική μας και όποιοι έρθουν και από την Ιταλία, όπως είπες. Ορίστε.
2: Υπάρχει τη διάθεση από τον κόσμο να πάει να παρακολουθήσει το μάτι?
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Νομίζω πάντα, πάντα η κριτική είναι δίπλα στην Εθνική.
1: Ναι, οπότε και πέρυσι είχε κόσμο, ναι, και πολύ. Βουλγαρία στο φιλικό.
2: Ναι.
0: Και περιμένουμε και σένα, φυσικά. Ναι. Και περιμένουμε και σένα.
1: Σε περιμένουμε, Πέτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, πολλά φιλιά. Ελπίζω να σε δούμε και από το σταθμό κοντά. Φιλιά πολλά, Πέτρο.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, γεια.
3: Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Διαφημίσεις! Yeah!

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Αγαπάμε Μαζονάκη. Τώρα τελευταία δεν του πάει τίποτα καλά. Ολο τούμπες παίρνει ρε Μαρίνα. Σαν και εμένα είναι ο Μαζό.
1: Δεν είναι σε καλό φεγγάρι.
0: αυτό φταίει το Blue Moon. Το διπλό φεγγάρι φταίει. Τρεις φορές λέει έχει πέσει σε ένα μήνα. Τι γίνεται, μάτι.
1: Μάτι, γλωσσοβαγιά.
0: Που έλεγε ο Κοκλώνης. Δεν είμαι μόνο εγώ με τις τούμπες. Βλέπεις ο Μαζονάκης, μ' ακολουθεί πιστά. Παιδιά, ξέρεις, αυτό το λένε ότι άμα σου τύχει ένα πρέπει να τριτώσει το κακό. Κάτι τέτοιο δεν λένε.
1: Κάπως έτσι λένε.
0: Τρίτωσε.
1: Ναι.
0: Τρίτωσε πάντως, βγήκε φωτογραφία social με βουλωμένο μάτι. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Ελπίζω να. Άλλο κακό να μη σε έβρει, Γιώργο Μαζονάκη.
1: Να τελειώνει εδώ, τέλος. Καλοκαιριάδικα τώρα, κακοτυχία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πριν τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, τον αγαπημένο παρουσιαστή τη ΕΡΤ. Ένα αθλητική Κυριακή, ρε φίλε. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν, αυτή η αθλητική εκπομπή θα είναι η νούμερο ένα.
1: Σταθερή αξία.
0: Σταθερή αξία. Ναι, φοβερό. Είναι πολύ ωραίο ο Πέτρος. Θα έρθει να καλύψει φυσικά να κάνει το ρεπορτάζ σε ΕΡΤ1. Τι ώρα είναι την Κυριακή ο αγώνα Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ιταλία?
1: Στις 10.
0: Στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο
1: στάδιο. Ναι, στο Παγκρίτιο.
0: Οπότε δίνουμε ραντεβού εκεί, μικρή μεγάλη, να απολαύσουμε την εθνική μας.
1: Προετοιμασία για το Nations League, είπαμε. Ναι. Αυτό
0: έχει πάρει και τον Ανδρούτσο στην εθνική.
1: Να καμαρώσουμε τον Ανδρούτσο.
0: Έτσι, εμείς θα πάμε για τον Ανδρούτσο, ρε παιδιά, τον παίχτη του Όφη. Θα πάμε εκεί να φωνάζουμε Όφη, Όφη και εθνική.
1: Ναι. Ένα, δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ελλάς και Όφη μαζί.
0: Ναι, και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι λίγο αργά το match βέβαια, αλλά δεν πειράζει γιατί ξέρεις τι θα κάνει πολύ ζέστη. Οπότε την Κυριακή που θα είμαστε στις θάλασσες.
1: Μέχρι να γυρίσουμε τη θάλασσα, να κάνουμε ένα μπανάκι, θα πάμε να δούμε και
0: ναι,
1: το
0: να
1: μάτς.
0: Βάλουμε τις φανέλες της εθνικής, θα είμαστε έτοιμοι. Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημοί. Αυτό σου αφιερώνω, Γιάκου.

0: όλα και αναβίση. Τα δώσαμε όλα για όλα σήμερα πάλι. Παρασκευή, για να σας αποχαιρετήσουμε για ένα πολύ όμορφο και καυτό Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα βγουν και εκτός Ηρακλείου. Να είσαι, λέει, ευγενικός με όλους. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια.
1: Να σε φιλοξενήσει, ρε παιδί μου, καλοκαίρι.
0: Δεν έχω πάει και Κουφονίσια, όχι τίποτα άλλο.
1: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, το κολλάγεται άλλο στο κουφού την πόρτα, όσο θέλει βρόντα. Τα Κουφονίσια είναι μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Ναι, πολύ.
0: Και μαζεύουν και ωραίο κόσμο. Είναι στη λίστα μου, στη λίστα μου την καλοκαιρινή. Λοιπόν, σας αφήνουμε εμείς εδώ, εγώ και η Μαρίνα δηλαδή. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Να περάσει τόσο πιο όμορφα γίνεται το Σαββατοκύριακο αυτό. Μην ξεχνάτε την Κυριακή, δίνουμε ραντεβού στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Εθνική Ελλάδος, η Εθνική μας, το Ηράκλειο. Θα γεμίσει το Σαββατοκύριακο παίχτες, δημοσιογράφους, αθλητικογράφους, η πόλη.
1: Και οπαδούς, παιδιά.
0: Και οπαδούς πολλούς. Μένετε στο Music Club. Ακολουθεί ο DJ μας, μην ξέρει την καλύτερη μουσική. 6 με 8 χάρη στα ματάξη, 8 με 10 ή τον τώρα μας. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει την καλύτερη ελληνική μουσική για όλους εσάς. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φιλιά πολλά, καλές βουτιές.
0: Και καλά αποτελέσματα και στο μάτι της Εθνικής. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 11 ακριβώς. Bye bye. Θα κλείσουμε με ρόκο, πολύ ερωτικό.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με

0: Ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος. Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή. Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800. Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
6: Μητέρα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
7: αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 € και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο

0: όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια. Άλια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές. Εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
16: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
17: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
16: Έχει κάτι καλό να φάμε?
17: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
16: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
17: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
18: Διαφημίσεις, γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις.

0: συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: μοναδικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί. Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κρήτης Σωματικής Διάπλασης. Fitness Hercules Mr. Crete Semi Pro. Κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Νέα Λικαρνασσός. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κρήτης στη σωματική διάπλαση και fitness. Μεγάλη χορηγή. Όμιλος εταιριών Καραφωτιάς Γιώργος και όμιλος εταιριών Φρουδαράκης Εμμανουήλ.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό.

0: κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρο, 1,34 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes, 375 γραμμάρια, 2,48.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
3: Καλημέρα Αλέξα, ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα Μάνο, αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης, ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα, το ήξερα.
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης, μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
11: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
12: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένα Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ,

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με 2 αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησία.

0: υπέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον
0: εψιλον. Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Μια χαρά τα λένε οι Μέλισσες και ο Χρήστος Μάστορας στο 1 που μας πήγε αρκετά χρόνια πίσω. Επιστροφή όμως το σήμερα, επιστροφή στο Olympia Palace που είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δύο αίθουσες. Φυσικά έτοιμες για να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε δική σας κοινωνική εκδήλωση λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχη θέα και φυσικά και εκκλησία στον ίδιο χώρο. Κρατήστε το τηλέφωνο επικοινωνίας για να καλέσετε και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. 2810 823 947. Και φυσικά έχουμε και Thermit Ecology. Εκεί βρίσκεται ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας, στην υδροδυναμική Σαριδάκης δηλαδή, που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Οπότε θα πάτε στο κατάστημα, το έμπειρο προσωπικό της υδροδυναμικής σας περιμένει, τεράστια ποικιλία σε υδραυλικά, είδη υγιεινής και φυσικά τους ηλιακούς της Thermit. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, έρχεται η Ελένη Φουρέιρα.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Καινούργια Δέσποινα Βανδύ, φυσικά εν όψη καλοκαιριού. Είπαμε ότι θα έχουμε πολλές καινούργιες κυκλοφορίες και μάλιστα σήμερα έπεσε στα χέρια μας και το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Ένα πολύ δυνατό promotion για το συγκεκριμένο τραγούδι και επιτέλους έφτασε στιγμή να το ακούσετε ζωντανά στον αέρα του Music Lab 105,8. Τίτλος του τραγουδιού Σαφάρι. Και φυσικά μια Ρία Ελληνίδου στα καλύτερά της, ένα εντυπωσιακό music video το οποίο έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στη Νίκαια της Γαλλίας, συνοδεύει έτσι αυτή τη νέα της επιτυχία και εμείς νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να την ακούσουμε τώρα εδώ στο Music Club.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευή. Χωρίς όρια.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Fairmos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
10: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
11: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
8: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: αυτή η υπέροχη συνεργασία του Τόκελ με την Λίλα έφερε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα με χιλιάδες views στο YouTube, με χιλιάδες ακροάσεις στο Spotify και ένα τραγούδι το οποίο πάει καταπληκτικά. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Club και τους 105,8, η μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα στέλνω και εγώ εδώ μαζί μου, www.musicclub.gr, για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Φυσικά Facebook, Instagram, TikTok, τα προφίλ μας και το δικό μου, Χάρη Σταματάκης, και του Music Lab 105,8, και το νούμερο στο Viber για να μου στείλετε μηνυματάκια είναι το 6970 11 10 58.
1: Music Lab 105,8, το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Τι θα κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος φέτος το καλοκαίρι? Φυσικά συναυλίες, πολλές συναυλίες. Αυτές που προς το παρόν έχουν κλείσει, γιατί θα έρθουν κι άλλες, είναι στο γήπεδο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Αλλά πιστέψτε μου, ο Νίκος Οικονομόπουλος θα επισκεφθεί πολλές πόλεις φέτος το καλοκαίρι, οπότε να είστε έτοιμοι. Music Club 105,8, υδροδυναμική Αριδάκη και Thermite Ecology πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς σας θερμίτες θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική, οπότε εκεί βρίσκεται και ο νέος σας ηλιακός. Πάτε στο κατάστημα, ρωτάτε το προσωπικό της υδροδυναμικής που σας περιμένει φυσικά καθημερινά και μαζί επιλέγετε το νέο σας ηλιακό από τη Thermite. Έχουμε και Olympia Palace, φυσικά για να κλείσετε την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, στο 2810-823-947.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Περισσότερη μουσική.
0: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
3: Μαρκετή.

0: πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Μάλιστα. Εμείς οι νησιώτες, νομίζω ότι αυτό με τα νησιώτικα το έχουμε κάθε χρόνο, όλο το χρόνο. Εντάξει, και το καλοκαίρι πιο πολύ με τα πανηγύρια. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόδα το νησιώτικο γενικότερα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γίνεται ένας χαμός και ο Κωνσταντίνος Αργυρός το αφουγκράστηκε αυτό. Κυκλοφόρησε τη νέα του επιτυχία, η οποία είναι καθαρά νησιώτικη. Οι καμπάνες λοιπόν στο Music Club και του 105,8. Καλώς μου ήρθατε, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε ήδη όμως στο τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 βρισκόμαστε. Πάντα στο Music Club, πάντα στους 105,8. Πάντα Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο και κάτι τρέχει με το Χάρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη επιτυχία. Βεβαίως και είμαστε, και το επόμενο είναι επίσης πολύ καινούριο και είναι από τον πολύ αγαπημένο μας Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Music Club 105,8.

Θα σας θυμίσω απλά ότι αυτό το τραγούδι το έχει τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια ο Άγγελος Διονυσίου και το είχε γράψει ο Φίβος. Πολύ καλός φίλος της Σκέτης, οπότε λένε τα παιδιά δεν το διασκευάζουμε. Και πολύ καλά έκαναν το υποσυνείδητο νέα εκτέλεση του τραγουδιού από την πολύ αγαπημένη μας Σκέτη. Αλουμινοδομή Αυτζής. Θέλετε αλουμίνια, ψάχνετε να φτιάξετε κάποια κατασκευή από αλουμίνιο ή σίδηρο? Τότε απευθυνθείτε στους ειδικούς και εμπιστευτείτε τους. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, 2-28-10-249. Και Pet Shop μόλις, μιλάμε για τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Μοναδικές προσφορές, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και μοναδικές εκπλήξεις στο νέο Pet Shop μόλις στην Καλοκαιρινού. Επισκεφτείτε το, προσφορές, grooming events, δώρα και πολλές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Τώρα σας έχω μια επιστροφή στο παρελθόν. Έχουμε να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι και θα θυμηθούμε τους One. Music Club.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ήταν το ρεμπέτικο του Απών, πολύ δυνατή επιτυχία. Μάλιστα, ο Απών κυκλοφόρησε και καινούριο σίγγλ, το οποίο έχει τον τίτλο Γλυκό Αντίο, και το ακούτε και αυτό εδώ στο Music Lab και του 105,8. Τι μου κάνετε, πως είστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρος, φυσικά μαζί με Πέτσα Μόλις. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για το κατοικίδιό σας και θέλετε πάντα τα καλύτερα, θα σας πω ότι υπάρχουν μοναδικές προσφορές στο κατάστημα της Καλοκαιρινού. Special offer, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Και φυσικά μπείτε και στο www.petsamolis.gr για να κάνετε τα ψώνια σας. Επίσης έχουμε αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια και σιδηροκατασκευές, απευθυνθείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810 210 249. Έρχεται η Πεγκιζίνα με μια πολύ πολύ δυνατή επιτυχία.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

0: Music Lab 105,8. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στην Πέτσα Μόλις. Υπάρχουν μικρές πράξεις που μπορούν να αλλάξουν μια ζωή. Στα Πέτσα Μόλις, λοιπόν, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ξεκινούν οι ημέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών. Μάλιστα, όπως ακριβώς ακούσατε, μικρά, γλυκά και γεμάτα αγάπη mini rabbits αναζητούν το δικό τους παντοτινό σπίτι. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς ένα από αυτά τα υπέροχα mini rabbits τα οποία θα κληρώσουν στην Πέτσα Μόλις, δεν έχετε από το να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο προσωπικό μας λογαριασμό στο Instagram Music Lab 105,8. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις και ενώ το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, εάν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα mini rabbits τα οποία θα κληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Πέτσα Μόλις, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο τώρα στο Instagram του Music Lab 105,8.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Lab 105,8.

Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς περνάει η ώρα και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Χάρη σταματάει στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί φυσικά Θοδώρα Γιαχνάκη με επιτυχίες all time classic, επιτυχιάρεσες λέω εγώ. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Δεν ξεχνάτε ότι τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Music Lab και στις 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω!
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Όταν η ασφάλεια συναντάει

0: χρησιμοποιήσετε εφαρμογές να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metalogrammi.gr. Μεταλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,95 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,88 και 10 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι. Καπνιστή ή βραστή το κιλό 7,22.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Μα πώς να πω κάτι τέτοιο, αφού σας έχω ρε παιδιά, αφού σας έχω, εδώ είμαστε κάθε απόγευμα στο Music Club 105,8. Είμαι η Θεοδωρία Γεχνάκη, ακριβώς απέναντί μου είναι η Ελένη Ηλιαπάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Τον Dora Back in Time, κλασικά εικονογραφημένα πια.
1: Παρασκευούλα σήμερα, να το πούμε.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σήμερα 5 του Ιούνια. 5 του Ιούνια.
1: Πώς περνάει ο καιρός.
0: Να περάσει και να μην ξανάρθει, Παναγία μου.
1: Okay.
0: Δεν αντέχω τόση ζέστη. Ο υδράργυρος έχει πιάσει κόκκινο ήδη. Δηλαδή τώρα που περπατούσα να έρθω σε αυτόν εδώ τα headquarters εδώ πέρα του σταθμού μας. Κόντεψα

0: αφήσω το είναι μου.
1: Και εγώ μία από τα ίδια. Και εγώ μία από τα ίδια. Θες να πούμε το, να κάνουμε μια style rocks.
0: My style rocks. Ωραία. Λοιπόν, φοράει μαύρα σήμερα. Μαλλί μισό πιασμένο πάνω, μαύρο κι αυτό. Σηκώρθη να δω.
1: Α, ναι, περίμενε.
0: Φοράει και ένα πάρα πολύ ωραίο ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι τύπου φόρμα όμως. Και ένα μαύρο τζιν σακάκι από πάνω, μπουφάν.
1: Εντάξει, το φοράω γιατί ήμουν στις πρόβες.
0: Καλά έκανες.
1: Να πούμε για τις πρόβες, γιατί θα έχουμε μια παράσταση.
0: Παρακαλώ, φυσικά.
1: Θα έχουμε μια παράσταση 25 και 26 του Ιούνιου.
0: Στην οποία πρωταγωνιστεί η Ελένη.
1: Πρωταγωνιστεί μαζί με τις άλλες κοπέλες, δεν πρωταγωνιστώ.
0: Τέλος πάντων, είναι μέσα στο cast τέλος πάντων της παράστασης.
1: Στο cast, μια υπερπαραγωγή θα είναι, που θα φέρουμε έτσι τη λάμψη και τον αέρα του Παρισιού.
0: Του Παρισιού, Ελένη.
1: Τη λάμψη και τον αέρα του Παρισιού.
0: Να πούμε ότι είναι μουσικοχορευτική παράσταση.
1: Θα είναι, ναι, και θα. Εντάξει,
0: μπορούμε πού να θα κλείσουμε. Πού θα γίνει.
1: Στο πολιτιστικό κέντρο θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Στις 9 η ώρα μπορείτε να μπείτε στο e-tickets να κλείσετε τα εισιτήριά σας από τώρα.
0: Ωραία.
1: Γιατί γίνεται χαμός.
0: Τέλεια. Πώς τη λένε την παράσταση, θα μας πεις.
1: Είναι στην ουσία σαν καμπαρέ.
0: Σικάγκο,
1: καμπαρέ.
0: Μπουρλέσκ.
1: Θα ενθουσιαστείτε πάντως, γιατί αυτά δεν τα έχετε ξαναδεί εδώ.
0: Θα φοράς κρόσια.
1: Ναι, θα φοράω κρόσια.
0: Μάνα.
1: Τα λαμέ μας, τα βαφτά μας. Τα κουστούμια υπερπαραγωγή πάλι. Οι χορογραφίες, τα σκηνικά. Εντάξει, πιστεύω ότι.
0: Τέλεια, Ελένη μου.
1: Το Ηράκλειο δεν τα έχει ξαναδεί
0: αυτά. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Θα έρθουμε σίγουρα να σας απολαύσουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα περνώ σε ένα Κώστα Μπίγαλη που είχε πάει προχθές με ένα Boeing 747, κάπου είχε πάει τέλος πάντων. Και μετά θα ακούσουμε και μια Πολίνα. Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο μαζί. Κυκλοφόρησε η φήμη σου, αγόρι μου, προχώρησε.
1: Κυκλοφόρησε.

0: Παιδιά, εντάξει, τι τραγουδάρα είναι αυτό της Πολίνας, έτσι, κυκλοφόρησε, μας γύρισε πίσω, της τύπου έχουμε βάλει τώρα τις φόρμες μας αυτές τις χρωματιστές και χορεύουμε, ξέρεις, κάνουμε αερόβια.
1: Αερόβια, έκανα αερόμπικ.
0: Με τέτοια φόρμα.
1: Ναι. δεν είμαι σαν εσένα, είμαι πιο μεγάλη.
0: Έκανες αερόβιο με τέτοιες φόρμες.
1: Με τα step.
0: Με τα step, με τις χρωματιστές τις φόρμες, τα κολόν, τα φωσφοριζέ.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι τόσο παλιά, αλλά θυμάμαι ότι είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε μόνο τα κολάν.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι είναι πως σε μερικούς ανθρώπους, ρε παιδί μου, η φήμη προηγείται του ονόματός τους.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο δεν είναι πάντα καλό ή δεν είναι πάντα οι φήμες αληθινές. Mm-hmm. Δηλαδή, ισχύει. Να τα τσεκάρουμε, να τσεκάρουμε τις πηγές
1: μας. Να διπλο τσεκάρουμε.
0: Λοιπόν, περνώ ευθύς αμέσως στις κόκκινες γραμμές, όχι της Νατάσας, αλλά της πόλης που έχει κίνηση. 62 μαρτύρων, κόμβος, κατά μήκος και καθήκον επίσης, το Γιώφυρο, Παναγιωτάκη και Λακωνίας, Μήνος με 62 μαρτύρων, καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά και Γιαμαλάκη, κλασικά. Μητσοτάκη, πλατεία 18 Άγγλων μπροστά από τον Κούλε. Ικάρου με Εθνικής Αντιστάσεως. Εύανς, Αβέροφ. Δημοκρατίας με Τρικούπη επίσης. Στην Κνωσού πάνω στον Πρωτοκόμβο. Και Ικάρου με Καζατζίδη. Αυτά έχω να πω για σήμερα. Mm. Και Δουκός Μποφόρ, παιδιά, και Ανεμογιάννη. Έχει λίγο κίνηση. Εντάξει, υπομονή. Εμείς εδώ είμαστε. Music Club 105,8. Θα συνεχίσω σε αυτό το μου τον 80s. Περνάω σε Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Που μας τραγουδάει Lost in the Night.
1: Πω, τι μου
0: θυμίζει. Και μετά θα βάλω και λίγο δάκι, παιδιά. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Έτσι, γιατί έχω ένα 80s mood σήμερα.
1: Τι ωραία.

0: Music Club 105,8. Ο Δάκης ήταν αυτός με το τσάι και λεμόνι στο μπαλκόνι και η αγωνία του Φουντώνη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε στο Viber του σταθμού και λέει καλή εκπομπή. Μας εύχεται και εύχεται η ομάδα μας απόψε να μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Μακάρι Ηλία, διότι με πιάνει η καρδιά μου.
1: Ήδη έχω
0: κάτι αριθμίες τώρα τελευταία. Εν τω μεταξύ, έλεγα τώρα στην Ελένη ότι επειδή το Viber του σταθμού είναι στον υπολογιστή, έτσι όπως γράφω, ένιωσα για δευτερόλεπτα ότι ήμουνα στο MSN μπροστά, ρε παιδί μου. Ότι ξαναγύρισε το MSN στην ύπαρξή μου.
1: Ξαναγύρισες, ε.
0: Ναι.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η 156η ημέρα αυτού του έτους και θέλουμε 202 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Καλά πάει.
0: Έτσι, τώρα που είναι οι ζέστες, εγώ θα σας λέω για Χριστούγεννα, γιατί είμαι μια τέτοια. Είμαι Χριστουγεννάκιας. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλων. Ο Γοργίας, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούτεργος, χρόνια πολλά Γιάννη, ο Σελινιάς και η Σελήνη.
1: Χρόνια πολλά Γιάννη. Εν τω μεταξύ.
0: Συγγνώμη, γιορτάζει ο Πλούτεργος, λέει, να μην πω χρόνια πολλά Γιάννη.
1: Πες, εντάξει, δεν σου χαλάσω χατήρι.
0: Ευχαριστώ. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης μη καταγγελόμενης και ρυθμιζόμενης αλληλείας. Μην ψαρεύουμε, δηλαδή, όποτε θέλουμε, όπου θέλουμε και να ψαρεύουμε π.χ. γόνους που απαγορεύεται. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, παιδιά.
1: Πολύ σημαντική ημέρα.
0: 5 του Ιούνια.
1: Το οποίο δεν το έχουμε και σε υπόλοιψη, αλλά τέλος πάντων.
0: Το έχουμε σε υπόλοιψη, απλά τον εαυτούλη μας το βάζουμε λίγο πιο πάνω από το περιβάλλον.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν. Πάω σε έναν Ανδρέα Μικρούτσικο που μας μιλάει για ένα χαμένο νησί.
1: Τι ωραίο!
0: Ναι. Και μετά θα ακούσουμε και μια Σοφία Βόζου, το παλιό του ετερονήμιση, που αν είναι να κολλαστεί, θέλει μόνο μαζί του.
1: Μόνο μαζί του, βέβαια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογία QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογία Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογία 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσει στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Δεν πιστεύω να σας λείψαμε λίγο. Σας αφήσαμε με τις διαφημίσεις και το Χριστός δικάει. Αναπνοή Ανατολή που διασκεύασε την Γλυκερία, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 101.8. Δεν θα μπορούσα πάρα πολύ αν ήταν λέω ειδήσεις.
1: Άνετα όμως. Όπως και να ραπάρεις άνετα, έτσι να πεις και ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Να το σκεφτούμε λίγο, ε.
0: Να το σκεφτούμε λίγο. Να πάω από ειδήσεις δεν θα ήθελα, παιδιά.
1: Να ραπάρεις.
0: Να ραπάρω μπορεί. Πιο εύκολα. Να ραπάρω πιο εύκολα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ξέρετε πια, ο χώρος των εκδηλώσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση σου μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 2-89-83-973. Λοιπόν, έχω και σήμερα να δώσω δώρο. Από το Μάρε Μίο ένα τραπέζι. Δεν θα το δώσω τώρα, όμως θα το δώσω σε λίγο.
1: Ζηλεύω.
0: Δω ποιοι με παρακολουθείτε.
1: Και καλά κάνεις.
0: Μην πάτε πουθενά, ε. Λοιπόν, σαν σήμερα. Το 1961 λέει εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο άθλημα της American Basketball League, του μπάσκετ δηλαδή, και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή των 6,71 μέτρα από το καλάθι.
1: Δύσκολο το τρίποντο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και για αυτούς που το κάνουν, μπράβο, εγώ μένω πραγματικά speechless.
0: Αυτά έχω να σας πω για τα σαν σήμερα. Τα άλλα είναι λίγο βαρετά, οπότε δεν θα τα αναλύσω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν είναι ότι δεν είναι σημαντικά. Είναι απλά λίγο boring. Για την εκπομπή που κάνουμε. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, περνώ σε ένα Χρήστο Κυριαζή, το Χρήστο της καρδιάς μας. Έλα, μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ. Μετά θα ακούσουμε και λίγο ζιγ-ζαγ. Ναϊ-ναϊ, τρελό στίχος, παιδιά. Wow.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Zig Zag με το Nai Nai. Δηλαδή έχουμε Zig Zag και Nai Nai. Αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο στίχος.
1: Ταιριάζει, που το λέγε Πεγκυκαρά. Ναι, ταιριάζει.
0: Φιώνα, Φιονούλα, Νούλα.
1: Ναι, ταιριάζει.
0: Τατιάνα, Τατιανούλα, Νούλα, Φιώνα. Ναι, ταιριάζει. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να σας κεράσουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Mare Mio στην Χερσόνησο, στην παραλιακή. Αυθεντικό ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία. Ιταλικά γλυκά, δροσιστικά κοκτέιλ, ιταλικές συνταγές, ζυμαρικά, πίτσα στο ξυλόφουρνο, όλα τα έχει πια. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Όπω, εγώ είμαι ειδική, νοερά.
0: Λοιπόν, στον πρώτο άνθρωπο που θα μας πάρει τηλέφωνο.
1: Oh.
0: Ναι. Θα μας πάρει λοιπόν τηλέφωνο στο
1: 281-0-370-888.
0: Μπράβο. Να μας πει ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ανοίξω εγώ το μικρόφωνο. Κερδίζει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Mare Mio. Στον πρώτο που θα πάρει τώρα. Αν. Οπ, να το τηλέφωνο.
1: Αμέσως.
0: Λοιπόν, περνάω σε 2002 GR, είπες πώς, και επανέρχομαι.

0: πέντε, ρε παιδί μου, θα σα πω τα πέντε πρώτα και το τελευταίο. Νούμερο ένα είναι η λεβάντα, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εμένα μου φάνηκε τουλάχιστον, με ποσοστό 84,7% είναι η λεβάντα το πρώτο, η πρώτη δημοφιλής μυρωδιά.
1: Η λεβάντα.
0: Βεβαίως. Okay, δεύτερη έτσι. Έρχεται η βανίλια. Οκ, okay, το ακούω. Τρίτος έρχεται ο φρεσκοψημένος καφές. Εγώ θα το έβαζα πρώτο.
1: Νούμερο ένα, ναι, το ίδιο.
0: Τέσσερα η βροχή, επίσης θα το έβαζα στις πιο πάνω θέσεις. Πέντε η θαλασσινή άβρα. Μετά από κάτω έχει φρεσκοκομμένο χορτάρι. Πολύ πιο, δηλαδή δύο θέσεις κάτω είναι η σοκολάτα. Και τελευταίο έχει τη φωτιά και τον καπνό. Στο 30 δηλαδή.
1: Τη φωτιά και τον καπνό.
0: Και okay. Ακριβώς από πάνω πίτα κολοκύθας.
1: Τι είπες?
0: Πίτα. Πίτα,
1: α, κολοκύθας. Ναι, ναι.
0: Αυτά τα pumpkin όμως.
1: Τα pumpkin, ναι.
0: Εντάξει, τα βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου, ρε παιδί μου, αυτές τις μυρωδιές. Okay.
1: Εσύ τι θα βάζεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο?
0: Θα έβαζα πρώτο τον καφέ, ναι. Μετά τη βροχή. Μετά θα έβαζα κάτσε να δω, γιασεμί. Έχει και γιασεμί, θα έβαζα γιασεμί. Και θα, καρύδα, σίγουρα καρύδα.
1: Ωραία.
0: Σανδαλόξυλο, λεμόνι. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Φρεσκοκομμένο χορτάρι, και αυτό είναι ωραία μυρωδιά. Και το χώμα επίσης όταν είναι βρεγμένο μου αρέσει πολύ.
1: Να πω εγώ?
0: Ναι.
1: Πρώτα τον καφέ και μετά η μυρωδιά του σουβλακιού. Συγγνώμη.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, έχει δίκιο απόλυτο τώρα. Εντάξει, έχει δίκιο, με έφαγε. Με
1: το
0: έφαγε,
1: ξέρει ότι το εννοώ, δεν το λέω έτσι.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Η μυρωδιά του σουβλακιού, η μυρωδιά του ψημένου του κρέατος, η μυρωδιά από το γύρο.
1: Κόλαση.
0: Έχει δίκιο η Ελένη Λιαπάκη. Μπράβο, τη το δίνω. Τη το δίνω, μπράβο. Λοιπόν, περνώ σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και είναι από. Ρε παιδί μου, με ακολουθεί πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Στις καρδιάς μου το

0: πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα,

0: 2-81-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Τα αφήνω ρε κούκλα μου, εντάξει.
1: Ναι, αφού το λέει.
0: Άμα πονάει, τα αφήνω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μην το ζωήσεις.
0: Δεν είναι για να πονάμε, αγαπητοί ακρόατες του Music Club 105,8. Ό,τι πολύτιμότερο έχουμε σε αυτή τη ζωή είναι ο χρόνος. Οπότε, αν είναι να πονάμε σε τόσο λίγο χρόνο.
1: Τι να.
0: Φιλιά και αντίο, φιλιά και αντίο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τον Τώρα Back in Time, Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντί μου στο στούντιο. Προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα να κάνει κάτι, δεν θα σας πω τι. Πιστεύω θα τα καταφέρει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, μέχρι να φύγουμε από εδώ πέρα,
1: ποτέ
0: παιδί
1: δεν
0: μου,
1: ξέρεις, ποτέ δεν
0: μπορεί
1: ξέρεις.
0: Και να τα έχει καταφέρει.
1: Ναι, παίζεται.
0: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρη. Δεν είμαι, λέει. Δεν είμαι, δεν είμαι, δεν είμαι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο είναι από ένα γύρο ποδηλάτου της Σλοβενίας. Παλιότερο είναι, δεν είναι τωρινό. Απλά ανέβηκε πριν δύο μέρες στα social.
1: Ναι.
0: Δύο συναθλητές είχαν αποσπάσει πλήρως από το υπόλοιπο group. Μάλλον είχαν αποσπαστεί. Δεν είχαν αποσπάσει κάτι οι άνθρωποι. Είχαν αποσπαστεί. Είχαν φύγει μπροστά. Ήταν οι δύο πρώτοι ουσιαστικά. Θα το πω με δικά μου λόγια. Δεν μπορώ να το διαβάζω. Λοιπόν, ήταν λοιπόν οι δύο πρώτοι και πηγαίνανε παράλληλα. Ναι. Ήταν μαζί. Δηλαδή δεν ήξερε ποιο θα βγει πρώτο. Όπου στα τελευταία μέτρα. Αντί να σπνιάρουν και να κάνουν κόντρα ο ένας τον άλλον, αποφασίζουν χαριτολογώντας να επιλέξουν τον νικητή με ένα γρήγορο παιχνίδι τύπου πέτρα ψαλίδι με λίγο χαρτί.
1: Αχ, πολύ
0: όποιος
1: ωραίο.
0: Όποιος κερδίσει, φεύγει και πάει μπροστά. Το χαρτί κέρδισε. Και σεβόμενος το αποτέλεσμα ο άλλος ο αντίπαλος, επέτρεψε στον.

0: Να βγούμε πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, να περάσει πρώτο. Επέτρεψε στον άλλο να περάσει πρώτο στη γραμμή του τερματισμού και έτσι κατέκτησε την νίκη του τέταρτου ποδηλατικού γύρου τη Σλοβενία.
0: Πρωτοποριακό, δεν το
1: φάσει.
0: Φάση έχει. Το γέλιο του, ναι.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι να τρέχουν και να κάνει αυτό.
1: Δεν τρέχανε. Στα τελευταία μέτρα, επειδή είχαν μείνει μόνοι του, είχαν αφήσει του άλλου πάρα πολύ πίσω.
0: Προφανώς.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ, είχαν τσιλάρει και επειδή ήταν παράλληλα, σου λέω, δηλαδή δίπλα-δίπλα. Λένε, ωραία. Εδώ τώρα τι θα γίνει. Α μην πάμε να κοντραριστούμε. Με πέτρα μολύβι, ψαλίδι, χαρτί και όλο το σεβάστηκε, έτσι. Μπράβο του.
0: Ωραία. Τι άλλο παιχνίδι μπορούσαν να παίξουν ενώ πηγαίνουν προς το τέλος. Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Δεν ξέρω. Αν σκεφτείτε κι εσείς κάτι, στείλε μας να μας πείτε. Λοιπόν, περνώ σε μια γλυκερία που ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, αλλά το έχεις πάρει μακριά. Και μια Μαρινέλα που έχει μάθει να κοιτάζει να μιλάει με τα αστέρια. Πού να μιλάει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι λέει. Δεν θυμάμαι.

0: Ωραία, ήρθαν τα καλοκαίρια, ήρθαν και οι ζέστες. Τι καταλάβατε δηλαδή?
1: Εγώ είμαι αυτή. Αυτή που λέει.
0: Συγχαρητήρια, σας εύχομαι.
1: Πάντα λαχταρούσε τα καλοκαίρια, ρε παιδιά, δεν από ψέματα.
0: Ωραία, μικρότερη. Ακούστε λίγο, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Μικρότερη, σε μικρότερη ηλικία. Και εγώ ήθελα πάντα να έρθει το καλοκαίρι και πάντα ανυπομονούσα και πάντα μέτραγα παγωτά και πάντα μέτραγα μπάνια και πάντα παίζαμε μπουγέλο με τους φίλους μου. Τώρα όμως που έχουμε climate change, δεν θέλω να έρθει το καλοκαίρι, διότι ζεσταίνομαι. Ζεσταίνεται η ύπαρξή μου από τα τρεις βαθά της.
1: Ανήκει στους χειμωνάκηδες, εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Κοπάρισα μόλις το χέρι μου στο τραπέζι.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Παρακαλώ, κυρία Λεπέγγι.
1: Εγώ θα σας πάω Ρουμανία.
0: Ρουμανία.
1: Σας αρέσει η Ρουμανία σαν χώρα?
0: Ναι, μας αρέσει. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά φαντάζομαι είναι ωραία. Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε μια έξυπνη στάση λεωφορείου. Στην οποία. Τι κάνεις? Πρέπει να κάνεις 20 βαθιά καθίσματα.
0: Ναι.
1: Αν του λέω σωστά, είναι τα squats, τα λεγόμενα squats που κάνουν στα γυμναστήρια. Για να πάρεις ένα εισιτήριο.
0: Για το λεωφορείο?
1: Ναι.
0: Τι είναι, αστικό, υπεραστικό, με πάει σε άλλη χώρα, με πάει ας πούμε από τα Λιοντάρια, από την Πλατεία Ελευθερίας εδώ που πάνω που είναι η στάση του λεωφορείου που είμαστε εδώ, με πάει μέχρι τη Θέρισο?
1: Είναι
0: τι?
1: Αστικό, το οποίο πρέπει να έχει και αισθητήρες, πρέπει να τα κάνεις σωστά. Δεν τα κάνεις όπως να είναι, μάνι-μάνι για να πάρεις το εισιτήριο. Έτσι.
0: Έχω ήδη κουραστεί.
1: 20 βαθιά καθίσματα και ελέγχουν την κίνηση. 20,
0: θα
1: όχι
0: κάνω
1: λιγότερα.
0: 20 καθίσματα για να πάρω ένα εισιτήριο αστικού λεωφορείου που κοστίζει 1,50 ευρώ. Είμαστε στα καλά μας.
1: Και αυτό βέβαια λέγεται εισιτήριο υγείας.
0: Ναι.
1: Συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη βιώσιμη μετακίνηση, δίνοντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό κίνητρο για περισσότερη άσκηση στην καθημερινότητα.
0: Ωραία, το ακούω, το δέχομαι, δεν θα το κάνω ποτέ.
1: Και στις επόμενες τάσεις θα βάλουν βαράκια τύπου. Δηλαδή, πώς
0: ναι,
1: θα
0: μπορεί
1: το
0: να βάλουν
1: αυτοί.
0: Ελλειπτικό, ελλειπτικό. Τώρα που είπα ελλειπτικό, παιδιά. Story time.
1: Πάμε.
0: Είμαι στο Λύκειο. Τρίτη Λυκείου, θα ρω η Δευτέρα κάπου εκεί και τέλος πάντων πάω γυμναστήριο πυρετοδός, γιατί έπρεπε κάπως να γυμνάζομαι. Τέλος πάντων πηγαίναμε μαζί με μια φίλη μας σε ένα γνωστό γυμναστήριο της πόλης και κάποια στιγμή λοιπόν είμαι πάνω στο ελλειπτικό, μου το έχει τυγκάρει ο γυμναστής, πάρα πολύ σκληρό.
1: Το συνηθίζουν αυτό.
0: Και εγώ μιλάμε τώρα, ανεβαίνω. Τάκ, τάκ.
1: Μου θυμίζεις ένα γατάκι που είχα στο TikTok.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόσο αργά πήγαινα και έρχεται από πάνω μου και μου λέει. Είσαι πιο αργή από την καθυστέρηση.
1: Μα τι γλυκός.
0: Ναι.
1: Ναι, μου θυμίζει το γατάκι που σέρνεται το ποδαράκι του πάνω. Σε ένα TikTok ήταν.
0: Εγώ φταίω, αυτό φταίει που μου το έβαλε τόσο σκληρά. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που είπα μόλις ήταν κάτι πάρα πολύ κακό. Όποιος δεν έχει ακούσει την προηγούμενη συζήτησή μας, μπορεί και να παρεξηγήσει. Μιλάω για το ελλειπτικό, παιδιά.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε. Μην κάνετε κακές σκέψεις γενικά.
0: Ουφ. Λοιπόν. Περνώ στο επόμενο τραγούδι, γιατί όσο μιλάμε εδώ πέρα θα γίνεται χειρότερη κατάσταση. Χάρης Αλεξίου, εξαρτάται, μου λες. Εξαρτάται. Και σου λέω κι εγώ, εξαρτάται, για να είμαστε πάτσι. Και θα ακούσουμε και Βιτάλη μετά, την Κιβωτό.
1: Α, ωραία.

0: Δύο μεγάλες κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου ακούσαμε μόλις στον Music Club και τους 105,8. Πολύ τις αγαπάμε και τις δύο. Πάντα είχα ένα beef, όχι beef, μάλλον. Πώς ήταν το Δέσποινα Άννα.
1: Βύση,
0: ναι, ναι, ναι. Είχα κάτι αντίστοιχο με μία φίλη μου για το Χαρούλα και Βιτάλη. Εγώ είμαι με τη Χαρούλα, αυτή είναι με τη Βιτάλη.
1: Α.
0: Ναι, που δεν είχαν ποτέ μπιφ συγκεκριμένες βέβαια.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι, έτσι ήθελα να το μοιραστώ με τους ακροατές.
1: Πάντα θυμάμαι Άννα Δέσποινα. Τώρα Βύση Βιτάλη. Βιτάλη και Χαρούλα ποτέ.
0: Όχι, όχι, ρε. Αυτό ήταν μεταξύ μας. Δικό μας.
1: Εσύ ήσουν με τι?
0: Με τη Χαρούλα.
1: Με τη Χαρούλα.
0: Χαρούλα.
1: Εντάξει, ναι, η Χαρούλα μιλάει στην ψυχή βέβαια.
0: Ένα.
1: Και η Βιτάλη έχει έτσι.
0: Μα δεν το αμφισβητώ, δεν το αμφισβητώ.
1: Αλλά απλά η Χαρούλα μιλάει στην ψυχή.
0: Μιλάει στην ψυχή. Απλά θεωρούν ότι η Βιτάλη είναι πάρα πολύ αδικημένη συγκριτικά με τη Χαρούλα και ότι έχει καλύτερη φωνή η Βιτάλη από τη Χαρούλα.
1: Όχι, όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Έχει φανταστική φωνή η Βιτάλη.
1: Έχουν και οι δύο.
0: Αυτό, έχουν και οι δύο. Αλλά λίγο στην καρδιά μου ξεχωρίζει τη Χαρούλα.
1: Και επίσης έχουν μια μεγάλη γκάμα από τραγούδια τα οποία θες να κόψεις τη φλέβα σου απλά.
0: Αλήθεια αυτό. Διαβάζω εδώ πέρα ότι την 3η-2η-6 στο Σιάτλ πραγματοποιήθηκε ένα απίστευτο περιστατικό όταν μία οδηγός κατέληξε με το αυτοκίνητό της πάνω στις υπερυψωμένες γραμμές του σιδηρόδρομου στο σταθμό Mount Baker και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η οδηγός φέρεται να δήλωσε ότι απλά ακολούθησε το GPS. Και βρέθηκε στις γραμμές του τρένου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι σαν να είναι στον ηλεκτρικό στην Αθήνα, το βλέπω μπροστά μου. Και μπήκε μέσα στις δράγες, κανονικά προχωρούσε.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ήρθε γερανός και πήρε το αμάξι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
1: Αφού δεν έγινε κάποιο ατύχημα.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Περίμενε λίγο τώρα. Βλέπεις κούκλα μου γλυκιά. Βλέπεις κούκλα μου. Έχω κάτι πίσω τώρα γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Βλέπεις κούκλα μου γλυκιά ότι αρχίζεις και μπαίνεις μέσα στις γραμμές ενός τρένου. Τι ακολουθείς ξανά και συνεχίζεις και ακολουθείς το GPS. Και είναι δυνατόν το GPS να σε βγάλει στις γραμμές του τρένου? Δεν είναι δυνατόν.
1: Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες.
0: Ωραία, βλέπεις ότι σε βγάζει σε γραμμές τρένου που είναι εν ενεργεία τρένο. Δηλαδή περιμένει κόσμο, στις αποβάθρες, περιμένει το τρένο.
1: Θα μπορούσε να τη βγάλει στη θάλασσα.
0: Ρε φίλε.
1: Να ξέρεις ότι θα έμπαινε μέσα κανονικά.
0: Θα έμπαινε μέσα, σου λέει για να με βγάζει από εδώ το GPS.
1: Σωστά πάω.
0: Μάλλον έχει δρόμο, οπότε ας περάσω.
1: Ναι, υποθαλάσσιο, μπράβο, μπράβο.
0: Τι να πω, ρε παιδιά. Είναι σαν το AI που λέγαμε προχθές, ότι να αμφισβητείτε αυτά που σας δίνει σαν απαντήσεις και να αποκτήσετε μια αντιληπτική ικανότητα, το οποίο εντάξει. Δεν ξέρω αν γίνεται. Έτσι,
1: δύσκολο,
0: ώστε να κρίνετε αυτό που σας δίνει σαν απάντηση. Είναι σωστό? Μήπως πρέπει να το ξαναδώ? Μήπως πρέπει να του κάνω άλλη ερώτηση? Δεν είμαστε τώρα άβουλα όντα.
1: Μην τα καταπίνετε, κατάπιετο
0: και πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Αν είναι δυνατόν. Τα πήρα στο κρανίο τώρα. Λοιπόν, περνώ σε δύο Αντώνηδες, Αντώνη Βαρδί και Αντώνη Ρέμο. Μην τολμήσεις και δεν τελειώσαμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αυτό που θέλω να μου εξηγήσετε εμένα είναι γιατί χάνει πάλι ο Παναθηναϊκός, παιδιά.
1: Χάνει.
0: Ω Θεέ μου, πώς ταιριάζουν. Λοιπόν, είναι στο τέλος της δεύτερης περίοδου. 24-27 μπροστά ο Ολυμπιακός. Παίζουν στο ΟΑΚΑ.
1: Είδες, δεν μπήκα να δω. Περιμένω να μου πεις εσύ.
0: Θα πεθάνω.
1: Μη φανεί ότι το κάνει και σκόπιμο.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη Ρία Ελληνίδου μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε.
1: Μπράβο, Μάριε. Φοβερή επιλογή, μ' αρέσει.
0: Της άρεσε όντως. Στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι οι Κουρίτες, ο χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2-81-0-823-973.
1: Πάρτε γρήγορα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ακόμα το σκορ?
0: Εδώ είμαι μέσα στην εφαρμογή τώρα και βλέπω το σκορ. Βλέπω το σκορ. Έχει time out αυτή τη στιγμή. 33 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Εντάξει, γυρνάει. Είναι πολύ μικρή η διαφορά ούτως ή άλλως. 24-70-27. Μέχρι να αρχίσουν πάλι οι διαιτητές να δίνουν βολές.
1: Πόσες
0: θα σας δώσουν σήμερα? Θα σας δώσουν καμιά 35 αριά?
1: Ποιοι είναι σήμερα?
0: Δεν ξέρω. Όπως κάνω εκπομπή, καλή μου, δεν ξέρω ποιος είναι ο διαιτητής. Δεν έχω τον αγώνα. Το βλέπω μέσα από το streaming.
1: Μη μου πεις.
0: Ό,τι σου λέω.
1: Για να βγάλετε πάλι MVP διαιτητή.
0: Λοιπόν, δεν αντέχω. Πάμε λίγο να πονέσουμε κι άλλο. Βασίλης Καράς, γέλα μου.
1: Τραγουδάρα.
0: Και ενώ τους Φαγιανάκης και δεν μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Να φύγω από την φυλακή μου.
1: Δεν φεύγω.

0: κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή είχε ανοίξει το μικρόφωνο και Ελένη Λιπάκη ήταν μαζί μου και σήμερα στο στούντιο.
1: Ελπίζουμε να περάσατε καταπληκτικά όπως και εμείς.
0: Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα που ο μήνας θα έχει 8, 8, 9 που λέει το παπιστήρι μου. Ετά, 8.
1: Καμάρι μου.
0: Ναι, στις 8. Έτσι. Τη Δευτέρα στις 8, στις 8.
1: Κανονικά πρέπει να είναι 8 για να είναι και 8 το βράδυ.
0: Ναι. Όχι, η Δευτέρα που είναι 8 ο μήνας θα τα πούμε 8, στις 8.
1: Αυτό λέω, γιατί λες 8, 9, λέω 8.
0: Όχι, 8 είναι.
1: Τέλεια.
0: 8 είναι. 8
1: για
0: είναι.
1: Μας, τους
0: το χάρι, το χάρι κοροϊδεύω, το βαφτιστήρι μου.
1: Για εμά του ψυχαναγκαστικού είναι πρέπει.
0: Λοιπόν, σας αφήνω με Πασχάλη Τερζή, δεν μιλάμε. Μετά έχω βάλει άλλο ένα τραγούδι. Πονάμε. Όσοι αγαπάμε. Αυτά, φίλια και αντίο, τσάου.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 100.

0: κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές, ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 281.

0: 2310-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά. Ποιος να σύγει.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8. Πάρ' τα όλα!

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
10: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κλειό.
1: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.